Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Η τρίτη επιλογή από Netflix σήμερα. Μικρές κυρίες, οι υπέροχες μικρές κυρίες της Γκρέτα Γκέρουινγκ. Οι τέσσερις αδελφές Μάρτς μεγαλώνουν στην Αμερική του εμφυλίου, διεκδικώντας την αγάπη, την ελευθερία και το δικαίωμα να χαράξουν τη δική τους πορεία. Πραγματικά εξαιρετικό cast, διαθέσιμο 21 Οκτωβρίου, αξίζει την προσοχή σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο στο δικιά κάνατε. Η εκπομπή της Τετάρτης έχει ολοκληρωθεί και με πολύ πολύ αγάπη και ανυπομονησία θα περιμένω την επόμενή μας συνάντηση αύριο, ίδια ώρα, ίδια αγαπημένη συχνότητα.

είναι 4:30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

εσύ. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι.

βλέμμα μια ματιά κι ας στραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

ώρα είναι 5:30. Υδρόγειος 106,9. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

σβήσει τα φώτα και μπορώ την καρδιά μου να ελέγξω. Πως υπήρξα για σένα δεν μπορώ να το πιστέψω. Τώρα ξέρεις τι βλέπω,

0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, Τετάρτη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Αχ. Στο μέσο της εβδομάδας και 16 του μήνα.
1: 16 Σεπτέμβρη.
0: Από σήμερα στο δεύτερο μισό. Ε, τι ωραία, τι καλά.
1: Ναι, κρίνοντας από το πρώτο μισό,
0: πήγε περίφημα, οπότε είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάει ακόμα καλύτερα το δεύτερο μισό. Βιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά στην Εφημία και τη Λουτμίλα.
0: Είναι και η Λουτμίλα, αυτό που το πας. Πρέπει να πούμε λιγάκι μερικά πράγματα, γιατί σήμερα κλείνουμε μία εβδομάδα από τότε που έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης και εμείς δεν αναφέραμε τίποτα μία εβδομάδα, γιατί νομίζω ότι τα αναφέραν όλα οι άλλοι, έτσι και δεν χρειάζεται κιόλας να λέμε και πολλά πράγματα σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Είναι...
0: Άντε, το έχεις εδώ να το πεις, πες το, γιατί θα σου πω κι εγώ τι πέρασε αυτές τις μέρες. Δηλαδή θα σας πω τι πέρασε αυτές τις μέρες στο
1: σπίτι. Ο κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται διαφορετικά και τα συναισθήματά του και το πένθος του και τον τρόπο που το εκφράζει, και
0: πρόκειται... Εσύ τον είχες γνωρίσει από κοντά?
1: Εγώ τον είχα γνωρίσει σε αρκετά διαφορετικά επίπεδα. Πέρα από συνεργασία, τον είχα γνωρίσει και προσωπικά.
0: Αυτό.
1: Τον έχω γνωρίσει, δηλαδή τον πρωτογνώρισα σε προσωπικό επίπεδο πριν από περίπου 15-20 χρόνια.
0: Μια χαρά. Τώρα όλο αυτό το... η μία εβδομάδα που έχει περάσει από το θάνατό του, αυτό που μπορούμε να πούμε εδώ με μεγάλη ασφάλεια είναι ότι μάλλον τον αγαπούσαμε περισσότερο από ό,τι νομίζαμε. Δηλαδή εμένα αυτό μου μένει στο μυαλό. Έτσι, στο σπίτι ας πούμε το δικό μου έχω κλάματα μέχρι και το Σαββατοκύριακο που πέρασε, έκλαιγαν. Έτσι, δηλαδή τέτοιο πράγμα εγώ δεν έχω ξαναζήσει. Ας πούμε, όποτε έπαιζε ένα τραγούδι, όποτε βλέπαμε μια συνέντευξή του, ας πούμε, υπήρχαν κλάματα κανονικά, δηλαδή, το συζητάμε τώρα.
1: Να.
0: Και από εκεί βγαίνει και το συμπέρασμα αυτό που σας λέω, ότι μάλλον τον αγαπούσαμε περισσότερο από ό,τι νομίζαμε.
1: Σε πολλά σπίτια έγινε αυτό. Δηλαδή, είναι ένας καλλιτέχνης του οποίου τα τραγούδια και η μουσική έχουν αγγίξει πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, και όχι απαραίτητος κόσμο που ακούει ελληνικά.
0: Καλά, ναι, έτσι, βέβαια, εννοείται.
1: Γενικά, γιατί δεν έπαιζε σε ένα ταμπλό μόνο. Έπαιζε σε πολλά.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έχουμε να πούμε πολλά. Μείνετε εδώ, καλωσορίσατε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Λοιπόν, θέλω να σας προετοιμάσω. Μπορεί να έχουμε γκρίνια σήμερα. Έτσι δεν το κάνουμε πάντοτε αυτό, αλλά είναι Τετάρτη.
1: Γιατί, ρε φίλε,
0: και πολλές φορές.
1: Δεν φτάνουν όλα τα υπόλοιπα.
0: Πολλές φορές, κοίτα, όταν γκρινιάζεις σημαίνει ότι θέλεις να γίνει κάτι καλύτερο στη ζωή σου. Δεν θέλεις να ζήσεις αυτό που ζεις. Θέλεις να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Καταλαβες. Λοιπόν, γκρίνια σήμερα. Ξεκινάω εγώ τουλάχιστον. Έτσι που το έχω αυτό, το σπορ. Παρακολουθώντας τον Τραμπ. Να σας πω ότι εδώ και λίγες μέρες τον παρακολουθούμε σε νέες περιπέτειες. Όπως ας πούμε ότι η Σελήνη πρέπει να πάρει έτσι όνομα δικό τους, αμερικάνικο. Είναι αμερικάνικη η Σελήνη, είπε πρόσφατα ο Τραμπ. Έτσι, το Νέο Μεξικό το ονομάζει Νέα Αμερική. Είναι και αυτό. Επίσης δήλωσε προχθές ότι υπάρχει μια νοσηρή συνωμοσία κατά της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, και για σας που δεν παρακολουθείτε.
1: Μιλάμε για τρελό σολάρισμα, έτσι.
0: Τρελό, δηλαδή τώρα μιλάμε τώρα ότι αν πρέπει οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να περνάνε από ψυχολόγο πρώτα, τι να πούμε για τους πολιτικούς, τον έχουν κοιτάξει αυτόν τον άνθρωπο, ξέρω κι εγώ. Μην διαλυθούμε πρώτα και μετά πούμε «Α, έπρεπε να έχουμε κάνει και αυτό». Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο Τραμπ έχει εκλογές τώρα τον Νοέμβριο, για εσάς που δεν παρακολουθείτε. Έτσι, και από ό,τι λένε οι μετρήσεις, οι οποίες είναι πολύ εμφανείς, δεν θέλει κανένας καταρχήν να φωτογραφηθεί μαζί του ή να πει ο Τραμπ κάτι γι' αυτόν θετικό. Δηλαδή τον έχουν τόσο μακριά, ακόμα και οι δικοί του. Μιλάμε τώρα για τους δικούς του. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα για τους αντιπάλους. Έκανε μια προεκλογική συγκέντρωση τις προηγούμενες μέρες, όπου ήταν δηλαδή να μαζευτούν μόνο οι δικοί του από το δικό του το κόμμα. Και υπήρχαν πάρα πολλές άδειες καρέκλες. Βέβαια ο Τραμπ ως συνήθως έχει θέμα με το χρήμα, οπότε κάθε ένας που ερχόταν στην προεκλογική αυτή συγκέντρωση έπρεπε να πληρώσει 25.000 δολάρια. Και υπήρξαν άνθρωποι δικοί του που, επειδή δεν θέλουν να φωτογραφηθούν και να επικαλεστεί το όνομά τους, ναι μεν λείπανε από τις θέσεις, αλλά πλήρωσαν τα 25.000.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή πάρτα και μη σε βλέπω, μεγάλε. Ξέρεις, σε τέτοια φάση.
1: Κοίτα, δεν έχω πρόβλημα να έρθει και εμένα να μου πει κάποιος πάρτα και μη σε βλέπω. Δεν θα χαθώ το οπτικό του πεδίο.
0: Δεν είσαι ακόμα τόσο αντιπαθής. Απλά έχεις το ίδιο ζώδιο, θα το θυμίσουμε και αυτό.
1: Λύσα κακιά όμως.
0: Δεν φταίω εγώ. Ευτυχώς δεν είσαι Τραμπ και είσαι συμπαθής, ρε παιδί μου, ξέρω κι εγώ.
1: Δεν με έχεις γνωρίσει καλά γι' αυτό.
0: Μπορεί και αυτό.
1: Μετά από τόσα χρόνια.

0: Ήρθε η ώρα να πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα.
1: Ήρθε εκείνη η ώρα.
0: Επιβαλή στο μικρόφωνο που μόλις είπαμε κάτι για τον Μαζονάκη. Έτσι, αισθάνεται λίγο κάπως και δεν μιλάει πολύ.
1: Εντάξει ρε παιδί μου τώρα.
0: Mm-hmm. Τώρα μετά από μια εβδομάδα.
1: Υπάρχει λόγος που δεν...
0: Τέλος,
1: άμα κάτι σε επηρεάζει πάρα πολύ.
0: Έτσι.
1: Το αποφεύγεις.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στα social media, Κοσμάς και Δραμάδος και Επιβαλή, με λατινικούς χαρακτήρες και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, να το θυμίσουμε αυτό. Χαιρετισμούς στο Γιώργο, αλλά και στην Κατερίνα, που μας έχουν στείλει εδώ μηνύματα τις τελευταίες μέρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις με το Σαν Σήμερα.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: δεύτερο ημίωρο Τετάρτης. Καλωσορίσατε, είναι 16 του μήνα, 16 του Σεπτέμβρη.
1: 16 Σεπτέμβρη,
0: βεβαίως,
1: λοιπόν.
0: Βεβαίως. Εύη Βαλίκος, Μάσκα Δραμάδος εδώ. Καθημερινά μαζί σας 2 ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Αυτήν εδώ την ώρα ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Η ώρα να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1462, ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδει υπό όρους το κάστρο της Μυτιλίνης στον Σουλτάνο Μεχμέτ τον Δεύτερο.
0: Γκατιλούζη, είπες.
1: Γκατιλούζη.
0: Α, ναι, άκουσα Γκατιλούζη και λέω, τι ονομάζει γι' αυτό.
1: Εκείνος ο Γενουάτης λοιπόν παρέδωσε το κάστρο της Μυτιλίνης στο Σουλτάνο, το Μεχμέτ το Δεύτερο. Και οι Τούρκοι φυσικά, παρασπονδώντας, ξέσπασαν σε άγριες λίλασίες και σφαγές των Ελληνών κατοίκων. 1835, ο Άγγλος φυσιοδήφης Charles Darwin, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρβίνος, έφτασε στα νησιά Γκαλαπάγκος στη Νότια Αμερική. Στις 5 εβδομάδες παραμονής του, συγγνώμη, έκανε παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο του νησιού. 1934, Donald Duck, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά και σε comic strip εφημερίδας. 1967, ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. 1982, είχαμε σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 16 Σεπτεμβρίου.

0: Μερικές φορές σκέφτομαι να παραιτηθώ, πραγματικά δηλαδή. Έτσι, όταν την τσιμπάει κουνούπι, όταν είναι να την τσιμπήσει κουνούπι,
1: ναι,
0: και παραπονιέται, τη φέρνουν αντικουνουπικό. Μόλις το σφέρνουν αντικουνουπικό, αρχίζει και βύχει στον αέρα. Δηλαδή, πώς θα πάει αυτό τώρα,
1: τι να φέρω, κάτι,
0: σιρόπι, σιρόπι.
1: Αχ, κάτι με πρόπολη.
0: Ένα σιρόπι.
1: Θα μου κάνεις χαρή.
0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Έχουμε ένα love story.
0: Μόνο ένα, να, αυτά είναι, γι' αυτό δεν έχουμε, δεν κάνουμε παιδιά.
1: Άκου τώρα. Έχουμε ένα ροζ σκάνδαλο σε νατοϊκή βάση στη Βρετανία, ανάμεσα σε έναν Ισπανό διοικητή και Βρετανίδα ρωσικής καταγωγής όμως, που γνώρισε μέσω Tinder.
0: Καλά, αυτό δεν είναι, είναι κατασκοπικό αυτό, δεν είναι ερωτικό.
1: Παιδί μου, οι άνθρωποι γνωρίστηκαν μέσω Tinder και αναπτύχθηκε κάτι τέτοιο.
0: Δεν γνωρίστηκαν,
1: ωραία,
0: αποκλείεται. Οι άλλοι θα ήταν κατάσκοπος και έψαχνε στο Tinder και καλά αν υπάρχει αυτός. Καταλάβες εσύ το αντίθετο, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτοί οι δύο άρχισαν το νταλαβέρι, το πήραν χαμπάρι στο ΝΑΤΟ και ξεκίνησε, βάρεσε συναγερμός. Γιατί σου λέει ότι αυτή αποκλείεται να τον θέλει έτσι για τις χάρες του.
0: Μα
1: και την ομορφιά του.
0: Είναι. Λογικό δεν είναι.
1: Γιατί είναι, παιδί μου.
0: Γιατί είναι δάχτυλος ρωσικός.
1: Ο αξιωματικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα και το προσωπικό της βάσης του αφαίρεσε την άδεια εισόδου και ο διοικητής του του απαγόρευσε την πρόσβαση. Το 25 απομακρύνθηκε, σου λέει, από τη βάση και τον στείλαν πίσω σπίτι του. Η 49χρονη αρνείται τις κατηγορίες περί κατασκοπίας και δηλώνει ότι είναι θύμα διάκρισης λόγω της καταγωγής της και υποστηρίζει ότι δεν έχει αποδειχτεί τίποτα εις βάρος της.
0: Εντάξει, οκ. Δεκτό, το ακούμε και αυτό.
1: Κατά, είναι μερικές δουλειές που δεν σε αφήνουν ούτε να ερωτευτείς.
0: Να γιάσεις. Πρέπει να ερωτευτείς Ρώσο, ρε παιδί μου.
1: Όχι, ο συγκεκριμένος έπρεπε να ερωτευτεί.
0: Μια άλλη.
1: Να το ήτησα.
0: Όχι, άλλη. Έχει τόσες επιλογές, τόσες χώρες δηλαδή. Στη Ρωσία θα πας. Τι στο καλό.
1: Τώρα σου λέει, ο Ισπανός αξιωματικός έχει καταγγείλει ότι υπέστη επαγγελματική και κοινωνική απομόνωση.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Έχουν ξεκινήσει δικαστικό αγώνα.
0: Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά.
1: Η αγάπη θα θριαβεύσει, βρε, στο τέλος.

0: Εν τω μεταξύ, παρόλα αυτά που λέγονται και διαβάζουμε έτσι, γιατί είπαμε η Τετάρτη θα είναι λίγο γκρινιάρικη, μάλλον θα μας βγει.
1: Εσύ γκρινιάζεις, εγώ
0: δεν αναπαράγουν τα μέσα τα δικά μας. Ας πούμε, τι δήλωσε του Πούτιν που είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν μας κάνετε, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρεται ως Ευρώπη. Έτσι, ακόμα και να μας είχατε παραδοθεί, είσαστε τελείως άχρηστοι. Τι να σας κάνουμε. Ούτε πόρους έχετε, ούτε παραγωγή έχετε. Τι να σας κάνουμε ακριβώς. Αυτό δεν το κάνανε αναπαραγωγή πολύ. Το κρύψανε λίγο.
1: Η φάση είναι ότι δηλαδή, δεν έχεις πόλεμο. Νόημα να ασχοληθώ μαζί σου.
0: Ναι, αυτό. Και νομίζω ότι δεν έχει νόημα γενικότερα να πιστεύουμε ότι οι Ρώσοι που μας έδιναν πριν από λίγα χρόνια αέριο και περνούσαμε μια χαρά, ειδικά εκεί η Γερμανία και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Έτσι, φτηνό σε σχέση με αυτό που παίρνουμε τώρα, θέλει ξαφνικά το κακό μας. Έτσι. Και εκτός όλων αυτών, άκουγα και άλλα πράγματα περίεργα. Έτσι, τα οποία φυσικά ξεφεύγουν της μουσικής και της επικαιρότητας. Τύπου ότι υπάρχουν Έλληνες εφοπλιστές που μεταφέρουν πώς το λένε, καύσιμα από Τουρκία σε Ισραήλ π.χ. Ή οι Έλληνες μεταφέρουν ρώσικο πετρέλαιο, ας πούμε. Καταλαβες.
1: Τι να σου πω. Δεν θα μάθεις και ποτέ.
0: Δεν θα μάθεις. Αλλά το θέμα είναι ότι μετά από όλα αυτά, ποιος πόλεμος, ρε παιδιά. Υπάρχει πόλεμος. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε άλλη μια ώρα μαζί.

Αρχίζει να ανοίγει το κουράγιο μου, δεν χάνω. Ακόμα περπατώ, απλά το να σε δω. Ακόμα πιο πολύ επίγει. Να πέσω στην αγκαλιά σου, να ξεκουραστώ. Ξαφνούν τα πόδια μου, παγώσαν όταν σιδά να πλησιάζεις. Και το στόμα μου δεν μπόρεσε κουβέντα να σου πει. Το σκοτάδι μου άρχισες να γλυκοχαράζεις. Δεν τυχαίο με την ώρα βλέπεις πήγε να σορτί.

μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι Κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι Κοτόπουλο, 3 και

0: ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Ψηρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, τη μουσική. Κοσμάς και Δραμάτος εδώ, επιβάλλει εδώ. Καθημερινά μαζί σας 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Παρέουλα τις περνάμε.
0: Να ξεφύγουμε από την κρίνια, τέλος πάντων.
1: Πώς το παθες.
0: Είδες. Λέω να το αλλάξω από εδώ και πέρα. Έτσι είχαμε που είχαμε τις μαυρίλες μας. Έτσι, να μην το συνεχίσουμε. Λοιπόν, καταγράφησαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το έχουμε ξανακάνει αυτό μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά καταγράψαμε ένα περίεργο event που έχει τύχει στη Μύκονο μέσα στο καλοκαίρι.
1: Τι συνέβη και πάλι.
0: Έτσι πάλι, το καλοκαίρι στη Μύκονο. Έτσι, υπήρχε ένα περίεργο event.
1: Θα με σκάσεις.
0: Γυμνή γυναίκα.
1: Ναι.
0: Στρωμένη πάνω σε τραπέζι. Ναι. Ολόγυμνη όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, σε ρόλο πιάτου, λέει.
1: Το έχουμε δει στο Sex and the City.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Πριν από πάνω από 10
0: και
1: χρόνια.
0: Και είχε πάνω φαγητό.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν μόνο ομό. Δηλαδή τύπου σούσι, σαλάμι, ξέρω και εγώ.
1: Ακριβώς νομίζω με σούσι το είχαμε,
0: ναι,
1: δει στο
0: τέτοια
1: Sex
0: πράγματα
1: and the City.
0: Για τους καλεσμένους. Η ίδια της είπαν ότι για 3 ώρες πρέπει να είναι γυμνή και ακούνητη.
1: Ακούνητη, αμήλυτη, αγέλαστη.
0: Ναι, ναι, για να πάρει 5.000 ευρώ στο τέλος. Ελληνικός τουρισμός, ρε παιδί μου. Εξέλιξη.
1: Τι δεν είναι η εξέλιξη.
0: Έτσι, συγγνώμη. Δεν είναι ωραία αυτά, έτσι που έρχονται από όλους, από όλα το μέρη της γης εδώ και περνάνε έτσι υπέροχα. Και εμείς έχουμε τέτοιες ευκαιρίες.
1: Και δεν δίνουμε καμία σημασία όμως, ε.
0: Τι να πω κιόλας. Πραγματικά τι να πω.
1: Θα τσιτσιδονώσουμε για να γίνεις πιάτο.
0: Για 5.000 ευρώ.

0: Αχ. Έχει ωραίες ιδέες αυτό εδώ το κορίτσι απέναντι μερικές φορές.
1: Εγώ.
0: Αλλά όπως συνήθως τα έχουμε πει αυτά, λέγονται όλα τα καλά εκτός αέρα. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν, διαβάζω εγώ τίτλο τώρα.
0: Για λέγε.
1: Γυναίκα έκανε στριπτίζ και προέβη σε άσεμνες πράξεις την ώρα πτήσης.
0: Α, το συνεχίζεις τώρα.
1: Ε, μα τι να σου κάνω.
0: Άκουσε γυμνή γυναίκα και λέει δεν βρίσκουμε ένα νέο για γυμνή γυναίκα ακόμα.
1: Πτήση της American Airlines. Αχα. Η οποία είχε ως προορισμό το Μαϊάμι.
0: Ωραία, και τι έκανε αυτή μες στο αεροπλάνο.
1: Τσιτσιδώθηκε, παιδί μου. Έκανε το στριπτίζ εκεί πέρα μπροστά στον κόσμο.
0: Το έκανε όμως το στριπτίζ, δεν ήταν τυχαίο δηλαδή. Ούτε βγήκε από τα ρούχα της γιατί νευρίασε.
1: Όχι.
0: Εντάξει, οκ.
1: Λοιπόν, η γυναίκα έγινε αντίληπτη από τους άλλους επιβάτες για αυτή την άσεμνη συμπεριφορά.
0: Ναι, κοκκίνησαν οι άλλοι. Τι να πω.
1: Δεν έχει γίνει γνωστό αν το πλήρωμα χρειάστηκε να λάβει πρόσθετα μέτρα την ώρα της πτήσης, mm-hmm, για να την περιορίσει. Να σου πω.
0: Δεν μας τυχαίνουν εμάς αυτά στα αεροπλάνα που πετάμε. Κατά καιρούς δηλαδή, το έλεος δηλαδή, διαμαρτύρομαι.
1: Να σου πω τώρα, εμένα είχε πιει η κοπέλα και ζαλίστηκε, ποιος ξέρει.
0: Όχι μωρέ, το έκανε, ήταν συνηθισμένη σε τέτοια, δεν την πείραζε.
1: Και πού το ξέρεις.
0: Να τσιτσιδωθεί μπροστά στον κόσμο, κατάλαβες.
1: Μα είχε βάλει κανένα στοίχημα. Τα
0: μπορεί
1: πετάς,
0: και αυτό.
1: Όχι δεν μπορεί τα πετάς, καταλαβαίνεις.
0: Και αυτό, και αυτό, και αυτό παίζει. Και μετά μιλάμε για γκαντεμιά, δηλαδή να πετάω εγώ στον αέρα. Κατάλαβες και να σηκωθεί η τσιγκάνα με τα παιδιά της και να θέλει οπωσδήποτε στον αέρα να ανοίξουν οι πόρτες, να πάρει αέρα, να κάνει βόλτα το μωρό της.
1: Ναι, ναι, γιατί αυτό το έχουμε διαβάσει αυτό.
0: Το έχεις διαβάσει, αυτό το έχω ζήσει εγώ. Ήμουν μέσα στο αεροπλάνο.
1: Το έχουμε διαβάσει κιόλας.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω, αυτό έγινε. Μόνο στις πτήσεις που πετάω μου γίνονται αυτά.
1: Καμία να τσιτσιδωθεί. Να μην πάμε κάπου μαζί.
0: Καμία να τσιτσιδώνεται έτσι δωρεάν, ρε παιδί μου, κάτι να περάσει η ώρα μέχρι να προσγειωθεί το αεροπλάνο, τίποτα.
1: Σε έχει φλερτάρει ποτέ αεροσυνοδός?
0: Όχι, δεν έχει τύχει. Πώς να σε φλερτάρει, να. Δηλαδή τι, να κάνει τη δουλειά της και να κολλήσει σε ένα, ας πούμε. Πώς αλλιώς. Έχουν γίνει άλλα πράγματα χωρίς αεροσυνοδούς.
1: Είναι λίγο παραπάνω φιλική, βρε παιδί μου.
0: Λίγο παραπάνω φιλική, αλλά δεν ήταν αεροσυνοδός. Μπορεί να ήταν κάποιο άλλο επάγγελμα.
1: Πιλωτός.
0: Ναι, άντρας.
1: Α,
0: ξέρω κι εγώ.
1: Έχεις και τα τυχερά σου.
0: Όχι, παιδί μου, σε αεροπλάνα. Δεν έχουμε εμείς τέτοια.
1: Μάλιστα.
0: Καλαβές. Αυτά είναι τα τυχερά. Παίρνεις το αεροπλάνο. Και για να περάσει η ώρα, τσιτσιδώνεται η άλλη δωρεάν. Μια χαρά.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης, κυρίες και κύριοι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε. Έχουμε social media, Επιβαλή, Κόσμος και Δαρμάδος, με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Έτσι μας βρίσκεται, έτσι επικοινωνούμε, έτσι τα λέμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως, και τώρα και μετά την εκπομπή μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που έχετε καταλάβει το θέμα που υπάρχει με μένα και με τα social media και πλέον μου στέλνετε και το μήνυμά σας για να κάνω και αποδοχή.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μου εξηγείτε. Σε ακούω εκεί.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έρχονται διαφημίσεις, σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.
4: Σειρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Τετάρτη, εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, στο μέσο της εβδομάδας.
1: Πώς περνάμε γενικότερα, βρε παιδί μου.
0: Είναι και αυτό, το πώς περνάμε.
1: Λοιπόν, Κοσμά.
0: Έχετε, εντάξει, όλα καλά με τα σχολεία, ξεκινήσατε.
1: Τι να ξεκινήσουν, βρε άνθρωπε.
0: Ακόμα όχι.
1: Πόσα σχολεία δεν έχουν ακόμα...
0: Μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Όλους τους δάσκαλους που χρειάζονται για να λειτουργήσουν σωστά.
0: Έτσι, είναι αυτό το οποίο ψηφίζεις τους ίδιους που κάνουν τα ίδια. Γιατί δεν σ' αρέσει να οι δάσκαλοι να ξέρουν που θα πάνε μέχρι 31 Ιουλίου και να ξεκινάει το μάθημα στις 11 ή 14 Σεπτεμβρίου. Θέλεις περισσότερο χρόνο.
1: Είμαι μία από αυτούς τους αγανακτισμένους γονείς όπου... Το παιδί δεν έχει ακόμα σταθερό δάσκαλο. Είναι με κάποιο αναπληρωματικό εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει πάει για άλλη δουλειά στο σχολείο.
0: Χαμένα μαθήματα.
1: Και επίσης δεν λειτουργεί το ολοήμερο, γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα όλες τις τοποθετήσεις.
0: Άλλη μόνο. Είναι δυνατόν να λειτουργήσει.
1: Περνάμε πολύ ωραία και βγαίνει προς τα έξω.
0: Και συνηθισμένα, γιατί αυτό το γίνεται χρόνια, δεν είναι τώρα.
1: Αν απουσιάσω δηλαδή από το μικρόφωνο κάποια στιγμή, θα ξέρετε. Ή αν ακούσετε κάποια παιδική φωνή επίσης. Να
0: είναι
1: περνάει
0: αυτό,
1: από το μικρόφωνο. Ναι. Μπορεί να τον φέρω μαζί μου κάποια στιγμή.
0: Έτσι. Αντί για να είναι στο σχολείο, ας πούμε.
1: Αντί για. Ναι, δεν κάπως. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει το πρόγραμμα.
0: Τι να πεις. Είμαστε εδώ σε αυτήν την εκπομπή πόσα χρόνια, έτσι, και λέμε το ίδιο πράγμα. Τέτοια
1: δεν
0: εποχή.
1: Δεν έχει αλλάξει
0: δεν
1: κάτι.
0: Έχει αλλάξει κάτι. Είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν τα ίδια και μας έχουν γραμμένους κανονικά. Και εμείς που ψηφίζουμε τα ίδια και τους έχουμε εκεί εναλλάξει, τους ίδιους. Δεν λέμε, ας πάμε να ψηφίσουμε κάποιον άλλο, ρε παιδί μου, άγνωστο. Δεν ξέρεις, μπορεί αυτός να ενδιαφερθεί λίγο περισσότερο για την καθημερινότητά μας, ας πούμε.
1: Ναι, και μετά ξύπνησες.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, Κοσμά, θέλω να σκεφτείς κάτι.
1: Τώρα που σε λίγο φεύγουμε.
0: Αυτό, θέλω να σε βάλω σε σκέψεις.
1: Χαλάσουμε φαιά ουσία πάλι.
0: Έστω ότι είσαι η Taylor Swift.
1: Τι ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ωραία. Τέλειο.
0: Και ενημερώνεσαι ότι κάποιοι επιστήμονες δώσανε το όνομά σου σε κάτι μαλακόσωμους κοριούς.
1: Αυτό το κοριό πώς θα το πούμε που είναι άγνωστο? Θα το πούμε Taylor Swift. Κάπως έτσι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Πώς θα ένιωθες άμα ήξερες ότι βγαίνεις και σε κοριό?
1: Λίγο μουδιασμένος βέβαια. Αλλά αν θέλω να παρηγορηθώ και να μην παρεξηγηθώ, θα πω εντάξει, παιδί μου, και να πεθάνω εγώ, θα υπάρχει αυτός ο Μίκητας. Ξέρω εγώ τι είπαμε, κοριός.
0: Κοριός, καλέ.
1: Κοριός. Κοριός με ονοματεπώνυμο.
0: Μαλακόσωμη κοργή.
1: Αυτό είναι. Κοριός με ονοματεπώνυμο.
0: Και όλα αυτά γιατί η επιστήμονας που έκανε την ανακάλυψη ήταν πάντα φανατική θαυμάστρια της Taylor Swift. Και ήθελε να την τιμήσει. Και έβγαλε τους κοριούς Taylor Swift.
1: Αυτό είναι. Εκεί μπορούσε να επιδράσει. Εκεί αυτό έκανε και εκείνη η κοπέλα. Τι να κάνει τώρα?
0: Μα κουριό, ρε φίλε.
1: Δεν μπορούσε.
0: Ούτε καν μια πασχαλίτσα όμορφη, έτσι κάτι να πει, ένα ωραίο κάτι.
1: Παιδί μου, θα μπορούσε να ήταν η γυναίκα αυτή στην NASA που δίνει τα ονόματα και ναι, τον πύραυλο Taylor Swift.
0: Ένα αστέρι, κάτι.
1: Ένα αστέρι τώρα.
0: Ένα αυτό, κάτι.
1: Κομίτη κι εσύ.
0: Όχι.
1: Αλλά κοριός. Λοιπόν, μαλακόσωμος κοριός Εύη Βαλή.
0: Δεν ακούγεται πολύ ωραίο?
1: Τι να πω, τουλάχιστον η Taylor Swift έχει συνηθίσει τα καλά. Οπότε αυτή η πώς το λένε, η διασημότητα, ας πούμε, να λέγεται ο κοριός έτσι, το όνομά της δεν ήταν και πολύ καλό.
0: Το ακόμα χειρότερο θα ήταν μια κατσαρίδα, ας πούμε.
1: Ναι, εγώ, ας πούμε, επειδή είμαστε άγνωστοι εμείς στον κόσμο, εντάξει, μια χαρά, καλό θα ήταν.
0: Δέχεσαι και τον κοριό? Δηλαδή ένας κοριός Κοσμάς Κατραμάδος θα σου άρεσε?
1: Καμάκι, σε γυναίκα εγώ.
0: Ο κοριός.
1: Όχι, εγώ έχω το όνομα. Ο κοριός έχει πάρει το δικό μου το όνομα. Είμαι βαλή παγκοσμίως.
0: Το βλέπεις αυτό τον κοριό που κρατάω εδώ? Έχουμε το ίδιο όνομα το μόνιμο.
1: Αχ, Παναγία μου.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Έτσι, αλλά αύριο Πέμπτη θα είμαστε εδώ παρέα μαζί σας την ίδια ώρα.
1: Βεβαίως. Πιστή στο ραντεβού μας.
0: Θεού θέλοντος. Να περάσετε όμορφα τις επόμενες ώρες, τις ημέρες και τις νύχτες σας, μέχρι να ξαναβερθούμε σε 22 ώρες, παρακαλώ. Έτσι, εδώ στο ραντεβού μας.
1: Μέχρι τότε, πολλά πολλά φιλιά από
0: είπε μας. Ο κοριός.
1: Με όνομα τεπώνυμο.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και μπέιμπιλίνο είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Babylino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Σταφύλι Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar.
1: Όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar.

0: σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 2844 95
5: και 2810 34 10 19.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
6: Υδρόγειος 106,9.

0: Πάλι.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα. Καλημέρα σε όλους. 9 και 8 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου. Έβρεχε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ο καιρός έτσι άστατος θα είναι και σήμερα. Θα δούμε αργότερα και την πρόβλεψη των μετεωρολόγων για το νησί μας. Και όπως κάθε φορά που έχουμε έτσι τα πρωτοβρόχια, δεν λείπουν και τα προβλήματα από τη βροχή και τους κεραυνούς που σημειώθηκαν στον κρητικό ουρανό. Είχαμε αρκετά προβλήματα έτσι στην ηλεκτροδότηση σε περιοχές του Ηρακλείου, γιατί υπήρξαν βλάβες.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα για σήμερα. Να σας πω ότι στη φυλακή, μετά από την απολογία μαμούθ 18 ωρών, οδηγούνται οι δύο γιατροί, ο Θεός να τους κάνει, του Κολονακίου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Υπήρξε πλήρης αντίθεση μεταξύ των ευρημάτων της ελληνικής αστυνομίας και τον ισχυρισμό των δύο γιατρών. Αυτό προκύπτει από τις απολογίες τους. Το ζευγάρι επιρρύπτει ευθύνες ακόμα και στο ΕΚΑΒ. Τώρα, μεγάλος πονοκέφαλος η ενέργεια για την κυβέρνηση. Σήμερα, Τετάρτη λοιπόν, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που φέρνουν ένα έτσι δύσκολο χειμώνα. Φαίνεται ότι θα λέμε πρατήριο και θα κλαίμε. Μην ξεχάσουμε ότι αύριο, Πέμπτη, θα υπάρξουν αλλαγές στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης λόγω των έργων εκεί, με παρουσία τροχονόμων και διάφορων έτσι σημάτων. Θα πραγματοποιηθεί η διαχείριση της κυκλοφορίας στο ΒΟΑΚ, καθώς από αύριο σε εφαρμογή οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το κλείσιμο του τμήματος, τα λέγαμε και χθες, Νεάπολης Αγίου Νικολάου.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Λοιπόν, να είστε τόσο καιρός σήμερα στο νησί μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κατά τόπους ενδέχεται να είναι έτσι και πιο ισχυρές. Τώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για το νησί μας από το απόγευμα σήμερα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της αυριανής μέρας της Πέμπτης, για κατατόπους λοιπόν ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα ισχυρών ανέμων, αλλά και για χαλάζι άνεμοι. Στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρη, η θερμοκρασία για αυτήν την ώρα στο Ηράκλειο στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ομπρέλα απαραίτητη σήμερα.

κάθε ρεκόρ λοιπόν απολογιών, έτσι έσπασε η απολογία των γιατρών του Κολονακίου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με αποτέλεσμα την προφυλάκησή τους να ανακοινώνεται στις 6.30 σήμερα το πρωί. Ανακριτής λοιπόν και εισαγγελέας, μετά από μια πραγματικά εξαντλητική διαδικασία, αποφάσισαν ότι ναι, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής και για τους δύο, για αυτό το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως για το θάνατο του καλλιτέχνη, και τους έδειξαν το δρόμο για τη φυλακή.

Πρώτη στο ανακριτικό γραφείο μπήκε η γιατρός που φέρεται να έκανε την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη την 3η 9 του Σεπτέμβρη 2 το μεσημέρι. Δέχτηκε, διαβάζουμε στα σχετικά ρεπορτάζ, ανελέητο σφυροκόπημα από τον ανακριτή, στο γραφείο του οποίου παρέμεινε για 8 ολόκληρες ώρες. Λίγο λεπτά αργότερα, και αφού είχε ολοκληρώσει την απολογία της, φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία. Ζητήθηκε η βοήθεια από το σύζυγό της, διεκόπη έτσι η απολογία για να την βοηθήσει. Κλήθηκε, διαβάζω, και το ΕΚΑΒ. Στη θέα των διασωστών τώρα του ΕΚΑΒ, η κατηγορούμενη γιατρός αντέδρασε έντονα, αρνούμενη, λέει, την παροχή φροντίδας από το πλήρωμα του ασθενοφόρου. Παρά τώρα τα συντριπτικά στοιχεία που έχουν οι αρχές σε βάρος της, η γυναίκα φέρεται να συνεχίζει να επιμένει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά τις 4 και όχι νωρίτερα. Τα έχει βάλει και με το ΕΚΑΒ.

Ο σύζυγος τώρα της γιατρού, γιατρός επίσης, είπε ότι ουσιαστικά δήλωσε άγνοια, πλήρη άγνοια για την πλασμαφαίρεση. Έμπλεξα, λέει, λόγω της σύζυγου μου, αλλά τη λατρεύω, φαίνεται να είπε. Υποστήριξε στους δικαστικούς λειτουργούς ότι ειδοποιήθηκε από τη σύζυγό του μετά τις 4 για να βοηθήσει, λέει, στις προσπάθειες ανάταξης του Γιώργου Μαζονάκη. Μεταξύ άλλων, έτσι επιγραμματικά, είπαν ότι 4 και 4 έγινε ανακοπή, όχι νωρίτερα. Τα ρίχνουν όλα στο ΕΚΑΒ. Τα μηχανήματά τους, λέει, είναι δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο των Αθηνών. Μιλάμε για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Τα αλάρμ για εκείνους σήμαιναν απλά σπασμένη φλέβα και όχι κάτι σοβαρό. Όσο για τις φωτογραφίες που έχουν ανακτηθεί από τις αρχές, είχε τραβήξει η γιατρός φωτογραφία τον Γιώργο Μαζονάκη και βίντεο. Τις φωτογραφίες μάλιστα σε κάποιον τις έστειλε. Θα βρουν οι αρχές που πήγαν αυτές τις φωτογραφίες. Είναι, λέει, η συνήθις πρακτική η λήψη φωτογραφιών των ασθενών.

Ο γιατρός μάλιστα, να προσθέσουμε εδώ, απείλησε εισαγγελέα και ανακριτή ότι θα προχωρήσει, λέει, σε απεργία απείνας αν αποφασίσουν να τον προφυλακίσουν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι απειλές φυσικά δεν έπιασαν τόπο και οι δύο αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού, εκεί όπου θα κρατηθούν σε διαφορετικές πτέρυγες. Ακούμε το υπόλοιπο του τραγουδιού, πάμε διαφημίσεις.

0: είναι 9:30.
1: Μοναδική προσφορά των Κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεισαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
5: Και βγήκατε ραντεβού?
4: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
6: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
7: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
8: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
7: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
8: Μονοποικιλιακών.
7: Specialty.
8: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
7: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
8: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
7: Αρωματικά βότανα και τσάι.
8: Κρύα ροφήματα.
7: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
8: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
7: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
8: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
7: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
8: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
7: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
8: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Espresso.gr.
8: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
7: Τηλέφωνο 2810-315-990.
8: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
7: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λίγο μετά τις 9.30 εδώ είμαστε, συνεχίζουμε υδρόγειος 106,9 στα ραδιόφωνά σας, τα μηνύματά σας τα περιμένουμε όπως πάντα στο info@papaki69.gr, 2810-333-500 το τηλέφωνο μας, και για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα μπορείτε να ενημερωθείτε από το site του σταθμού μας www.1069.gr. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με τους εκπαιδευτικούς εδώ στο Ηράκλειο, βγαίνουν στους δρόμους σήμερα σε μια συγκέντρωση διαμαρτύριας.

Λοιπόν, τα σχολεία ξεκίνησαν. Την Παρασκευή μας πέρασε, έγινε ο αγιασμός. Δευτέρα, η πρώτη μέρα των σχολείων. Τώρα υπάρχουν κενά στα σχολεία, συμπτύξεις τμήματων, ελλείψεις στην παράλληλη στήριξη. Όλα αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο και οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προχωρούν σήμερα, Τετάρτη, λοιπόν, σε κινητοποίηση εδώ στο Ηράκλειο. Η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλείου αλλά και οι Σύλλογοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και Φεστός καλούν τους εκπαιδευτικούς σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 2 μετά το μεσημέρι στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης. Μάλιστα, για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση, η ΕΛΜΕ Ηρακλείου έχει προκηρύξει μονόρι στάση εργασίας από τη 1 μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

Σύμφωνα και με στοιχεία από την Ένωση Λόγων Νέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου, στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου καταγράφονται περίπου 550 κενά εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και περισσότερα από 520 κενά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Με τα πρωτοβρόχια, έτσι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμειναν τα ξημερώματα περιοχές του Ηρακλείου, προβλήματα φυσικά και αναστάτωση στους κατοίκους. Σημειώθηκαν εκρήξεις, διαβάζω στον τοπικό τύπο, από μαρτυρίες κατοίκων, με αποτέλεσμα πολλές περιοχές να βυθιστούν στο σκοτάδι. Η σκόνη και η υγρασία, το ξέρουμε κάθε χρόνο αυτό, στους στήλους της ΔΕΗ προκαλεί σπινθήρες και εκρήξεις με αποτέλεσμα τη διακοπή της ηλεκτροδότησης. Και τώρα συνεργεία του ΔΔΕ βρίσκονται επί ποδός, προκειμένου να γίνει αποκατάσταση των ζημιών όπου έχουν καταγραφεί. Στο Αιγαίο.

Καύσιμα στη συνέχεια, νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί διακοπή λειτουργίας του στρατηγικής σημασίας αγωγού East West, Σαουδική Αραβία, με την Saudi Aramco να κυρώνει ή να μεταθέτει παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά δηληστήρια. Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά δηληστήρια έχουν ήδη ενημερωθεί ότι φορτία που ήταν προγραμματισμένα για τα τέλη του Σεπτέμβρη, τώρα δηλαδή σε μερικές μέρες, είτε ακυρώνονται είτε μεταφέρονται ακόμα και για τον Νοέμβριο. 2 ακόμα δηληστήρια αναμένουν αντίστοιχες ειδοποιήσεις για τις προμήθειες του Σεπτεμβρίου.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Υδρόγειος 106,9.

Πάμε και σε ένα μεγάλο πονοκέφαλο και για την κυβέρνηση και για μας. Είναι η ανωδική τροχιά των καυσίμων στη χώρα μας, στη στιγμή που το πετρέλαιο τύπου Brent έχει σκαρφαλώσει πάνω από τα 109 δολάρια το βαρέλι. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει ανέλθει στα 2,16 ευρώ το λίτρο. Στην Αττική αγγίζει πλέον τα 2,20. Η ίδια εικόνα και στο πετρέλαιο κίνηση, η τιμή του οποίου αυξάνεται καθημερινά κατά 1 έως 2 λεπτά και έχει φτάσει στα 2,12 ευρώ το λίτρο. Φωτιά έχει πάρει και το φυσικό αέριο, διαπραγματεύεται στην περιοχή των 79 έως 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία γιατί έρχεται χειμώνας, έχουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Το ενεργειακό κόστος, λοιπόν, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων το επόμενο διάστημα, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας και αυξάνονται οι ανάγκες για θέρμανση. Σήμερα αναμένεται να γίνει η πρώτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που φέρνουν ένα έτσι πραγματικά δύσκολο χειμώνα. Στο τραπέζι θα τεθεί και το θέμα για το αν υπάρχουν ή όχι περιθώρια παρεμβάσεων από την πλευρά της κυβέρνησης.

0: πάλι.
1: Εδώ στην Κρήτη μας νέα άφιξη μεταναστών καταγράφηκε τη νύχτα στα νότια του νησιού μας και πάλι. Το λιμενικό σώμα εντόπισε συνολικά 36 άτομα σε θαλάσσια περιοχή 33 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο οι άνθρωποι στο χώρο του ψυγείου. Τώρα εδώ οι πληροφορίες λένε ότι από τα συνολικά 36 άτομα, 6 είναι υπήκοοι Σουδάν, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα και δύο παιδιά ηλικίας από 1 έως 3 ετών. Οι υπόλοιποι 30 είναι άνδρες υπήκοοι Μπαγκλαντές.

0: Σε νέες δηλώσεις κατά της χώρας μας, πρέπει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, επαναλαμβάνοντας τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Αζερβαϊτζάν χθες για τη συνάντηση με τον Αζέρο ομολογό του, χαρακτήρισε και πάλι απειλή για την Τουρκία την ελληνική στρατιωτική παρουσία στα νησιά του Αιγαίου μας.
1: Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

Πάμε και σε ένα πραγματικά καλό νέο. Πάμε στη Ραφαέλα. Είναι 20χρονη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης που είχε τραυματιστεί βαρύτατα στο σοβαρό τροχαίο 16 Ιουλίου. Τώρα το καλοκαίρι που μας πέρασε, έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας εδώ στο Ηράκλειο. Μετά λοιπόν από 57 ημέρες νοσηλείας, εκ των οποίων οι 34 ήταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας, η κοπέλα πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της. Την καλή αυτή είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο Facebook ο Γιάννης Τζίτζικας, καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Να είναι καλά το κορίτσι.

ψάχνεις να πιαστείς ξανά από κάτι. Μονάχη σου διαλέγεις τι θα

0: τώρα είναι 10:30.
1: Μοναδική προσφορά των Γκρεοπολίων Αγγελάκη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
2: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
2: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
2: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
2: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
2: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
2: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
2: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
2: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
2: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
2: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
2: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, πριν πάμε στα αθλητικά, σε διπλή τραγωδία εξελίχθηκε μια ειδησιογραφική κάλυψη ενός πολύ νεκρού τροχαίου δυστυχήματος στο Λος Άντζελες χθες το βράδυ. Ένα ελικόπτερο που μετέφερε δημοσιογραφική αποστολή για την κάλυψη του τροχαίου δυστυχήματος συνετρίβει στην περιοχή Chatsworth με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι και ένας ακόμη να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εδώ το ελικόπτερο, το οποίο φέρεται να ανήκει στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC Λος Άντζελες, βρισκόταν στον αέρα για να μεταδώσει εικόνες από το σοβαρό αυτό τροχαίο που είχε σημειωθεί νωρίτερα στην περιοχή.

Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα κάνει πρεμιέρα απόψε στις 10 το βράδυ στη League Phase του Europa League, αντιμετωπίζοντας την Γιαγκελόνια, αλλά η διοργάνωση περιλαμβάνει ακόμα 17 αναμετρήσεις. Όλο το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε στο www.1069.gr. Πέρα λοιπόν από αυτόν τον αγώνα, τα βλέμματα συγκεντρώνονται και από άποψη φυσικά ελληνικού ενδιαφέροντος στο αυριανό παιχνίδι μεταξύ του Όφη και της Hoffenheim. Ακόμα ένα παιχνίδι που ξεχωρίζει στην πρώτη αγωνιστική της League Pace του Europa League είναι αυτό ανάμεσα στη Μίλαν αλλά και την Μπενφίκα.

Στη διεθνή επικαιρότητα, πληροφορίες από το διάστημα φέρεται να παρήχε η Ρωσία στο Ιράν κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων με τις ΗΠΑ, ενώ 14 ρωσικοί δορυφόροι πέρασαν πάνω από αμερικανική βάση στη Σαουδική Αραβία λίγο πριν αυτή πληγεί από ιρανικούς πυράβλους, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το CNN. Η Μόσχα έχει αρνηθεί ότι παρήχε τέτοιου είδους βοήθεια στην Τεχεράνη. Σχετικές τώρα πληροφορίες έρχονται, ωστόσο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ρωσίας και Ιράν παραμένουν ισχυρές και πολύπλευρες, ενώ οι ΗΠΑ εξακολουθούν να στηρίζουν, έστω και με μικρότερη βοήθεια, μικρότερη δυναμική, την Ουκρανία.

Πάμε μέχρι τα Χανιά τώρα. Εκεί ένα βλήμα εντοπίστηκε σε οικόπεδο. Υπάρχει κινητοποίηση στην οδό Κρεοβουλίδου στα Χανιά, μετά τον εντοπισμό λοιπόν του βλήματος. Στο σημείο έχουν σπεύσει και αστυνομία και πυροσβεστική και στρατιωτικές δυνάμεις και πυροτεχνουργοί του στρατού για την ασφαλή διαχείριση του βλήματος και την ολοκλήρωση των όποιων απαραίτητων διαδικασιών. Υπάρχει αποκλεισμός σε ακτίνα 300 μέτρων για την ασφάλεια των πολιτών.

Οι εργασίες λοιπόν εξ καφή σε οικόπεδο στην πόλη των Χανίων, όπως σας έλεγα πριν, έφεραν στο φως μία βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Να πούμε ότι εκενώθηκαν προληπτικά 2 δημοτικά σχολεία και 1 νηπιαγωγείο, με τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά να έχουν μεταφερθεί στο πάρκο Μαρκόπουλου. Διακόπηκε και η κυκλοφορία, όπως σας έλεγα πριν. Τώρα να πούμε ότι, όπως δήλωσε εκεί στα μέσα ενημέρωση ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ο ταξίαρχος Κανέλος Νικολάου, το βλήμα είναι ο Β' Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έκανε γνωστό πως για την εξουδετερωσή του ήρθε συνεργείο του στρατού από την Αθήνα.

Μία έτσι από τις πιο επιμόνες θεωρίες γύρω από τον Παρθενώνα επιχειρεί να καταρρύψει ένας Βρετανός μαθηματικός. Λέει ο άνθρωπος ότι αυτές οι περίφημες καμπύλες του μνημείου δεν σχεδιάστηκαν για να διορθώνουν οπτικές ψευδεστήσεις, όπως λέγεται εδώ και αιώνες. Σύμφωνα λοιπόν με τον Guardian, ο καθηγητής Άλεν Γκόριελι του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης εξέτασε με μαθηματικά μοντέλα τις θεωρίες που θέλουν τους αρχιτέκτονες του Παρθενώνα να έχουν χρησιμοποιήσει ανεπέστες καμπυλός και αποκλείστες διαστάσεις του ναού, ώστε στα μάτια του θεατή το κτίριο να εμφανίζεται απολύτως ευθύ και αρμονικό.

Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας και για σήμερα. Το πρωινό φυσικά και συνεχίζεται. Είμαστε λίγο πριν από τις 11. Καλή μέρα να έχουμε όλοι μας. Γεια σας.

0: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
1: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
0: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Κατέβα από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι.
2: Σημαίνει φως.
3: Κατέβα από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι.

0: 63 Μεσαμπελιές Ηράκλειο.
1: Η διεύθυνση και το προ...
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Υδρόγειος 106,9.

Εδώ είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα, πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Πάμε λοιπόν για μουσική και θα επιστρέψω με είδηση.

Λοιπόν, ακούστε τώρα μια περίεργη είδηση. Ένα χταπόδι, λέει, καβάλισε ένα δελφίνι πάνω στα κύματα και έχει γίνει viral το βίντεο. Ένα χταπόδι, λοιπόν, φαίνεται να έχει γαντζωθεί πάνω στο πτερύγιο ενός δελφινιού σε σπάνιες εικόνες που καταγράφηκαν στα ανοιχτά της νότιο-δυτικής Βρετανίας. Φαίνεται να καβαλάει ένα δελφίνι σε σπάνιες εικόνες που καταγράφηκαν όταν ο εθελοντής Ρίσον Ντόλφιν φωτογράφιζε και αποθανάτιζε δελφίνια με το χταπόδι γαντζωμένο στο πτερυγιό του. Το δελφίνι του ζουν, λέει, κυρίως σε βαθιά νερά και τρέφονται κατά βάση με καλαμάρια. Ωστόσο, το κεκριμένο περιστατικό ενδέχεται να σχετίζεται με μια σημαντική αλλαγή που έχει παρατηρηθεί στις θάλασσες της περιοχής. Η αύξηση, λέει, των χταποδιών αλλάζει το οικοσύστημα. Σύμφωνα με την έκθεση της Ένωσης Θαλάσσιας Βιολογίας, το 25 καταγράφηκαν στην νοτιοδυτική Βρετανία η μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού των κοινών χταποδιών τουλάχιστον εδώ και 75 χρόνια, γεγονός που έχει επηρεάσει και τις αλήφθηκες κοινότητες, καθώς τα χταπόδια καταναλώνουν καβούρια, ευρωπαϊκούς αστακούς και βασιλικά χτένια, ήδη που αλλιεύονται και πολλούνται εμπορικά στις περιοχές. Μάλιστα, μπορείτε να μπείτε να δείτε, υπάρχουν και φωτογραφίες σχετικές, υπάρχει και βιντεάκι. Το χταπόδι έχει αράξει πάνω στο δελφίνι μια χαρά.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε σε μία κόμπα διακοπή. Θα ακολουθήσουν τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψουμε για την τελική μας ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος, σε λίγα λεπτά.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3,25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
3: και 2810-3410-19.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
3: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πια τον φέρει 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: να είσαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς να ξεκινήσουμε αυτήν την υπέροχη εβδομάδα.
0: 16 του μήνα. Λοιπόν, για τις επόμενες δύο ώρες, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και πάμε για
1: πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά και μουσικά.

0: κάνω.
1: Ναι, Μέρη.
0: Πού μπορούν να μας βρουν.
1: Πού μπορούν. Να έρθουν από εδώ μια βόλτα, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει.
1: Να μας βρουν, θα μας βρουν. Θα μας βρουν
0: στο,
1: Facebook,
0: φυσικά.
1: Βρε κορίτσι μου. Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, θα μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη. Με λατινικούς χαρακτήρες. Θάνος και με το λατινικό αυτό το ζουζουνάκι, το παπάκι, το κοτοπουλάκι που λες και εσύ. Και θα μας στείλουν εκεί το μήνυμά τους.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι, τι θα κάνω.
1: Ναι.
0: Θα βάλω στο επόμενο on.
1: Βεβαίως.
0: Ένα ένιγμα.
1: Οπα.
0: Να μας στείλουν τις απαντήσεις τους, να δούμε ποιος το βρίσκει.

0: φέτος περίμενες πώς και πώς να έρθει το καλοκαίρι. Ναι. Φέτος ήταν η μοναδική χρονιά που βίωσα καλοκαίρι. Το ευχαριστήθηκα, ρε παιδί μου, σαν να το έχει ανάγκη ο οργανισμός μου. Παρότι εγώ το καλοκαίρι δεν το αγαπώ.
1: Ναι. Τι διαφορετικό δηλαδή έκανες από τα προηγούμενα καλοκαίρια?
0: Δεν ξέρω, σαν ευχαριστήθηκα, ρε παιδί μου, το νερό, τη δυνάμω, τον ήλιο, σαν να
1: τη μου θάλασσα.
0: Είπανε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Φέτος, τώρα που το λες, για μένα ήταν ένα καλοκαίρι. Νομίζω ότι έχω κάνει τα λιγότερα μπάνια που έχω κάνει ποτέ σε καλοκαιρινή περίοδο. Δεν ξέρω γιατί.
0: Τα λιγότερα.
1: Ναι.
0: Εγώ έκανα πολλά.
1: Βρέθηκα σε κάποια μέρη όπου υπήρχε πισίνα. Mm-hmm. Βέβαια και η πισίνα και η επιλογή του να είσαι στη θάλασσα. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο γιατί μου βγήκε τόσο φέτος, που εγώ την πισίνα δεν την πολύ συμπαθώ. Δεν έκανα πολλά μπάνια φέτος.
0: Λοιπόν, άκου να δεις.
1: Ναι.
0: Το ίδιο έπαθα και εγώ στην αρχή του καλοκαιριού και το είχαμε ρίξει στις πισίνες.
1: Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ πισίνα φέτος. Και λέω, μα είναι δυνατόν τώρα σε τέτοια χώρα με τέτοια νερά? Όχι.

0: και τυχαία σήμερα σε είδα. Πόσο μου λείψε μαζί σου μία νύχτα.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azira Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
3: Και βγήκατε ραντεβού?
2: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
4: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.

0: 16 σήμερα ο μήνας και έφημος, εφημία, εφήμη, εφημούλα, εφημουλίτσα, φούλα, λουντιμίλα, λουντιμίλα. Μελετίνος, μελετίνη, μελετίνα, μελέτη, μελετίνος, μελίνα, μελτίνα και μελίτη και μελίτα. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Πολύχρονη.
1: Δεν ξέρω καμία.
0: Ούτε εγώ. Έτσι, εγώ Μελίνα ξέρω μία.
1: Α, Μελίνα ξέρω, ναι.
0: Και σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση του στρώματος του, ναι, του στρώματος του όζοντος.
1: Του στρώματος του όζοντος.
0: Ναι, και εγώ στρώμα νόμιζα το στρώμα το κάνω.
1: Ναι, γιατί έχω και κανένα δυο φίλες που, κανένα δυο φίλους που είναι και επαγγελματίες στο είδος.
0: Τι φτιάχνουν στρώματα.
1: Δοκιμαστές στρωμάτων.
0: Αλήθεια. Εγώ θα μπορούσα να την κάνω αυτή τη δουλειά.

0: Λοιπόν, σκέφτηκα τι, είναι άλλο, τι άλλο μπορώ να βρω για το Σεπτέμβρη, που ενώ ζούμε σε μια καλοκαιρινή περίοδο ακόμα, είναι καλοκαίρι κανονικό. Είναι το πιο σημαντικό που δεν είπαμε.
1: Ποιο?
0: Μικραίνει η μέρα, ρε εσύ.
1: Άντε μωρέ.
0: Τι άντε μωρέ.
1: Δεν θα μικραίνει η μέρα.
0: Δεν θα μικραίνει.
1: Όχι.
0: Τι την τραβάνε, την έχουν δέσει στο δέντρο και δεν φεύγει πίσω. Τι λες τώρα.
1: Δεν είπαν ότι δεν θα αλλάξει η ώρα πια. Δεν θα αλλάζει.
0: Δεν θα αλλάζει.
1: Έτσι άκουσα.
0: Αλήθεια.
1: Είπα από πέρυσι. Είπαν, αλλά τα αφήσανε μια χρονιά, μετά είπαν θα το ξαναφάνε.
0: Το αφήσανε 2-3, αυτό το λένε χρόνια τώρα. Αλλά νομίζω ότι δεν συμφωνούν όλοι. Όλες οι χώρες.
1: Α, οι χώρες. Ποιες χώρες διαφωνούν?
0: Κοίταξε τώρα, βάση. Αυτός ο λόγος που θα γινόταν αυτό είναι ενεργειακός, καθαρά. Τώρα που έχουμε και τόσα προβλήματα με την ενέργεια, με το ρεύμα, με όλα, με τις... Κάτσα πέρασε αυτός ο χειμώνας.
1: Έχω μία πορεία, την οποία στην κάνω μετά το τραγούδι.
0: Okay.

0: 7 τώρα. Πανέρχομαι στην απορία για όσου ανοίξανε τώρα το ραδιόφωνο του και θα νευριάσω. Αλλά δεν θα νευριάσω, γιατί σα αγαπάω.
1: Όχι, μην νευριάσει τώρα.
0: Αλλά πριν έλεγα ότι έχω μια σημαντική απορία. Όλα τώρα σταματάνε να χρησιμοποιούν βενζίνη και πετρέλαιο. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πες ότι πας στο αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Και φορτίζει. Δεν έχει βενζίνη και πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Είναι ηλεκτρικό αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Και γίνεται αεροπειρατεία.
1: Ναι.
0: Και σταματάει να είναι φορτισμένο.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται.
1: Είναι σαν το ανέκδοτο που λέει σιγά, πώς το λένε, κάντε καμιά αυτή να μείνουμε εδώ πάνω. Το ξέρεις, το ανέκδοτο. Κάπως έτσι θα το. Κάπως έτσι. Θυμίσω κάποια στιγμή θα σου το πω. Θα το πω. Όσοι μ' ακούνε και το θα το ξέρουν αυτό το ανέκδοτο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Έχω και άλλη πορεία.
1: Και άλλη πορεία.
0: Πες ότι πας με το ηλεκτρικό αεροπλάνο σου.
1: Άντε πάλι. Ναι. Εγώ έχω τρία βασικά, αλλά παρακαλώ, πες μου.
0: Στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
0: Και ξεκινάς από την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Πού θα φορτιστεί, που θέλει 19 ώρες να φτάσεις.
1: Προφανώς όπως καύσιμα που έβαζε μέχρι να πάει.
0: Ήταν φουλαρισμένο.
1: Και τώρα θα φουλαρισμένο, θα είναι με ρεύμα.
0: Και πιστεύεσαι ότι τώρα εσύ να ανέβεις με την μπαταρία.
1: Με το σεσουάρ να πετάς.
0: Εδώ φοβάσαι που ξέρεις ότι θα πάει κάπως.
1: Ναι, τα ηλεκτρικά ένας φίλος μου τα λέει σεσουάρ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν
1: το αρέσει καθόλου. Ναι.
0: Γι' αυτό ταιριάζεται.
1: Ναι. Δεν το κατάλαβα αυτό τώρα.
0: Θα σου πω μετά.
1: Καλά. Μάθια.

0: καρέκλα.
1: Κάτι βαϊσί από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63 μέσα.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.

θα σου πω τώρα κάτι, δεν είναι, μη γελάσεις, γιατί είναι πραγματικό. Έχω ένα φίλο, ο οποίος ήταν, τον λες και πρωτοπόρο, είναι της τεχνολογίας, είναι γκατζετάκιας, έχει μια έτσι, ροπή προς ό,τι νέο υπάρχει. Πώς καταλαβαίνεις λοιπόν, έτρεξε από τους πρώτους να πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έτσι. Και κατά καιρούς που βρισκόμαστε, γιατί δεν είμαστε πολύ κοντά για να μπορώ τον βλέπω πάρα πολύ συχνά, βρεθήκαμε λοιπόν το καλοκαίρι στο ίδιο σημείο, στο ίδιο μέρος για διακοπές που πηγαίνουμε κάθε χρόνο, και το ρώτησα, τι γίνεται ρε φίλε, το αυτοκίνητο το βάζει, λέω, το σεσουάρ, του βρίσκω εγώ διάφορα κοσμητικά επίθετα και χρησιμοποιώ εδώ, και του ξέρεις, για να το ανάβω τα λαμπάκια, και τον είδα μαζεύτηκε. Όπα, του λέω, κάτι έβγαλα, λέω, εδώ λαβράκι, λέω, για πια πες τι γίνεται. Τι να σου πω, μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, έχει ανέβει, μου λέει, η κατανάλωση στο σπίτι, το ρεύμα, μου λέει, έχουν έρθει λογαριασμοί πάνω τόσο.

0: Δεν υπάρχει τίποτα που δεν έχει κόστος, έτσι. Είναι ουσιαστικά η κίνηση αυτή είναι μόνο για το περιβάλλον.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω.
0: Ναι.
1: Να συναντιόμαστε τώρα.
0: Ναι.
1: Να χαιρεόμαστε τις στιγμές.
0: Γιατί έτσι.
1: Ποιος θα φορτίζει κανένα.
0: Δεν φορτίζει κανένα.

Μόλις ολοκληρώσαμε το τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας βρείτε, να μας αναζητήσετε, να μας γράψετε, γράφτε μας που λέει. Θα μας αναζητήσετε λοιπόν στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό και θα μας στείλετε το μήνυμά σας.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Μοναδική προσφορά των Κρεοπολίων Αγγελάκη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3,25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Έχω μια, έτσι, μια περιβαντολογική είδηση. Πώς το άκουσες αυτό?
1: Σοβαρό.
0: Μπράβο. Λοιπόν, στη Μεγάλη Βρετανία ξεκίνησε η λειτουργία έξω από τις ανατολικές ακτές της Βρετανίας του μεγαλύτερου υπεράκτιου αιωλικού πάρκου του κόσμου. Μία εγκατάσταση, λέει, συνολικής έκτασης 4 φορές μεγαλύτερη από την πόλη του Λίβερπουλ. Το αιωλικό πάρκο, περίπου 90 χιλιόμετρα έξω από τις ακτές του Yorkshire, προσφέρει αρκετή ισχύ για να ηλεκτροδοτήσει περίπου 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά, περίπου όσο η πόλη του Μάντσεστερ. Και έχει και κάποιες φωτογραφίες, πραγματικά είναι τεράστιο.
1: Για ξαναπέστε, θέλω να το ψάξουν οι ακροατές μας να το δούνε.
0: Λοιπόν, το μεγαλύτερο αιωλικό πάρκο του κόσμου.
1: Βέβαια, αυτά εμένα δεν με συγκινούν και ιδιαίτερα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εμένα αυτά, όχι, εμένα δεν θα σου πω ακριβώς με συγκινούν, αλλά σκέφτομαι ότι, κοίταξε να δεις, ρε παιδί μου, πόσα πράγματα θα μπορούσαμε να έχουμε, γιατί δεν είναι και μια τρομερή τεχνολογία, ίσως προγραμματισμός. Θα μπορούσαμε να έχουμε γλιτώσει στο περιβάλλον, κάνοντας αυτές τις κινήσεις αρκετά νωρίτερα. Δηλαδή δεν είναι μια υψηλής τεχνολογίας εφεύρεση ή ανεμογεννήτρια, ας πούμε, ή, για να πεις ότι τώρα μπορούμε να την κάνουμε. Είναι πολλά χρόνια η γνώση αυτή. Απλά φτάσαμε σε ένα σημείο να το κάνουμε όταν τα πράγματα έχουν φτάσει στο αμήν. Αυτό. Αυτό είναι που...
1: Σοβάρεψες και δεν μ' αρέσει. Βάζει ένα τραγούδι. Δεν μ' αρέσει το ελληνικά πάρκα, σου λέω.
0: Δεν θέλεις?
1: Όχι, δεν τα θέλω. Έχει μύγες.
0: Πού να σε πάω? Έχει μύγες στο ελληνικό. Δεν τσαφήνει, παιδί μου. Γυρίζει ο Έλικας.
1: Δεν παθαίνουν τίποτα αυτές. Είναι μύγες.

0: Θέλω να σου πω, ναι, γιατί είναι από αυτά τα αγαπημένα σου με τους πιλότους. Λοιπόν, γιατί ένας πιλότος, ναι, αποφάσισε να ματαιώσει την πτήση. Είχε απογειωθεί κανονικά το αεροπλάνο, πήγαινε και λέει τέλος, το κατεβάζω.
1: Ξέχασε το κινητό του.
0: Θα μπορούσε. Άλλο. Αχ, πολύ μου αρέσει όταν στα βάζω αυτά.
1: Ξέχασε το κινητό του, δεν πήρε το χάπι του, ξέχασε τα γυαλιά του.
0: Έχεις κι άλλα?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, κανένα από αυτά δεν έχει καθόλου πρωτοτυπία στο μυαλό, καθόλου φαντασία, τίποτα.
1: Τίποτα, ε.
0: Πιλότος, λοιπόν, απείλησε να ματαιώσει την απογείωση. Λοιπόν, εντάξει, δεν είχε απογειωθεί, το έκανα για να είναι suspense.
1: Λοιπόν, τότε τώρα, ναι, αλλά τώρα ήταν ερώτηση παγίδα, έτσι όμως μου την αίσθηση.
0: Όταν κάποιος μέσα στο αεροπλάνο έστειλε γυμνή φωτογραφία σε όλους τους επιβάτες.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Με έκανα airdrop.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Και ήταν η γυναίκα του πιλότου.
0: Τη δικιά του έστειλε.
1: Α!
0: Γυμνή. Απλά μάλλον δεν ήταν τίποτα καλό.
1: Και τι, αποφασίσαν να τον πετάξουν έξω?
0: Του είπα να διαγράψουν τις φωτογραφίες. Αυτό όμως τώρα δεν είναι λίγο ρατσιστικό?
1: Γιατί?
0: Γιατί
1: εγώ, ρε φίλε, με συγχωρείς τώρα. Πρωί-πρωί είμαι ενισταγμένος. Θέλω να πάω στη δουλειά μου. Έχω να πάρω την πτήση μου, να πάω εκεί που πρέπει να πάω. Γιατί πρέπει να δω το από αυτό σου?
0: Μπορεί να μην είναι.
1: Του ανθρώπου.
0: Κοίτα, και θα σου πω όμως τώρα κάτι. Δεν λέω ότι είναι άντρας.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα.
1: Ναι. Γιατί θα πρέπει?
0: Ωραία, δεν θέλεις.
1: Ναι.
0: Σβήστην.
1: Είναι, τη σβήνω, αλλά δεν θα ήθελα να τη δω. Την είδα όμως. Για να τη σβήσω σημαίνει ότι την είδα πρώτα.
0: Και εσύ γιατί ανοίγεις από ξένους αριθμούς?
1: Τώρα έχουμε ξεφύγει τελείως, έτσι.

0: Εδώ είμαστε, Μερούλα. Πάμε να χαιρετήσουμε τον κόσμο.
1: Είναι η γενή ώρα, αγαπητέ μου φίλε.
0: Μπράβο. Αύριο, έτσι.
1: Εδώ, στα ραδιόφωνο σας. Όπως είστε, να ανοίξετε τέρμα το ραδιόφωνο για να μας ακούσετε.
0: Τέρμα,
1: γιατί
0: τέρμα
1: σήμερα...
0: όμως.
1: Γιατί σήμερα δεν το είχαν ανοίξει τέρμα.
0: Είχαν κόσμο στο σπίτι και βάλαν σιγά.
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει. Κάτι που αυτό ήταν σήμερα.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, σκύψη συσκευασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

Έφτασε η Τεταρτίτσα, έφυγε η Εβδομαδίτσα. 16 του Σεπτέμβρη, στα μέσα της εβδομάδας. Χρόνια πολλά στην Εφημία και στην Λουντμίλα. Λουντμίλα, δηλαδή ψάχνω να βρω τώρα, πρέπει να βρω εγώ, πρέπει να έχω ένα φίλο, μια φίλη Λουντμίλα. Έχετε είτε στα social είτε στις επαφές σας, στο τηλέφωνο, για τσεκάρετε. Για τσεκάρετε. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, αυτή που διανύουμε. Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του ορίζοντος. Τι λες να είχαμε να λέγαμε. Σαν σήμερα το 1934 ο Ντόναλντ Ντακ εμφανίζεται για πρώτη φορά σε κόμικ της, σε κόμικ εφημερίδας. Το 1934 γίνονται όλα αυτά. Σαν σήμερα το 1970, στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου συγκλήρων πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός κερδίζει στο Λουξεμβούργο 2-1 την ZNSS και είναι η αρχή της μεγάλης πορείας προς το Wembley. Σαν σήμερα γεννιέται το 1925 ο Riley King, ο γνωστός θρύλος των blues, γνωστός ως BB King. Ενώ σαν σήμερα το 1977 φεύγει από τη ζωή η Μαρία Κάλλας.

οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram, μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
1: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με δρακόψωμα από τη Θράκα!
2: Δρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα δρακόψωμα από τη Θράκα! Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας δρακόψωμα από τη Θράκα.

Η πολύ αγαπημένη Pamela Anderson, φαντασίωση των ανδρών στα νεανικά τους χρόνια, αραφώνιασε τον μεγάλο της το γιο και τι είπε, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Οχ, οχ, οχ. Κατερίνα Δημητριάδου είναι η νύφη της Pamela Anderson. Οπότε, παιδιά, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Λέτε να είναι από αυτές τις πεθερές που θα βάζουν καθαρκτικό στο τσάι της νύφης και της λέει, έλα να πιούμε ένα καφέ, πιούμε ένα τσάι, να σε δω λίγο γλυκιά μου, να τα πούμε λίγο. Σαν μάνα με κόρη, αδερφέ.

εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Εγώ πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

φοβερή ομοιότητα μεταξύ της Σίντι Κρόφορτ και της κόρης της. Αυτό φυσικά δεν είναι καθάρα, αλλά είναι ευλογία να η κόρη της πιο όμορφης, μία από τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο, να της μοιάζει τόσο τόσο πολύ. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο, είπε, για την κόρη της. Είναι εκνευριστική η ομοιότητα, αλλά έχει φυσικά και κάποια προνόμια. Βέβαια έχει προνόμια να είσαι κόρη της Σίντι Κρόφορτ και να της μοιάζεις και τόσο πολύ. Υπάρχουν σίγουρα κάποια προνόμια, αλλά πιθανότητα υπάρχουν και πράγματα που είναι εκνευριστικά και το έχω αναγνωρίσει αυτό μαζί της. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, παιδιά, είναι γραμμάτιο. Παίρνεις από τη μία το αυτό και παίρνεις από την άλλη, παίρνεις δηλαδή την αναγνώριση και παίρνεις από την άλλη λίγο την ταλαιπωρία, την όποια ταλαιπωρία. Οκ. Okay.

Αυτά και με αυτά θάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

Έχεις μπει μες στη συνείδησή μου, καθορίζεις κάθε κίνησή μου, είσαι ιδέα.

0: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
1: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
0: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Υδρόγειος 106,9.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα

ξεκίνησα να σας λέω λίγο πριν για την επική τούμπα της Κέτης Γαρμπή, αλλά πήγαν στα social media η κουβέντα. Έκλεισε φυσικά τα σχόλιά της και πολύ καλά έκανε. Ήθελα να σας πω ότι είμαι καλά, μην ανησυχείτε. Έφαγα μια επική τούμπα, αλλά δεν έχω σπάσει τίποτα υπέρ χαρακτηριστικά. Βάζοντας οριστικό τέλος στην ησυχία που προκλήθηκε. Παρά το γεγονός ότι η βραδιά σημαδεύτηκε από το συγκεκριμένο απρόπτωτο συναυλή, συνεχίστηκε μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης. Αγαπάμε πάρα πολύ και τη Γαρμπή. Πάρα πολύ.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Η Μαρία Αντωνά έριξε το Instagram με φούσια μπικίνι. Είναι αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Δεν υπάρχει μάλλον μεροκάματο. Η ραδιοφωνική παραγωγός. Ναι. Όχι, το βγαίνουμε τώρα ξαφνικά. Εκεί που καίγεται όλος ο κόσμος. Ανακοινώσεις, αυτό, βουλευτές, έκθεση Θεσσαλονίκης, μπινελίκια, παροχές, σφιξίματα για που θα τα βρείτε τα λεφτά. Κιτσού ξαφνικά. Η Μαρία Αντωνά σε μια φωτογραφία από τις Σεϊχέλες μοιράστηκε το Σάββατο. Δηλαδή θέλω να πω κάτι, αλλά δεν τολμώ να το πω γιατί ακούνε και παιδιά συνήθως. Οπότε αν ποχέστηκα θα μου πείτε γιατί το λες αυτό, δεν είναι σωστή λέξη. Αλλά να το λέω και δεν είναι μόνο αυτό. Τρισέλιδα αφιερώματα στα site. Να πω ότι βλέπαμε και τίποτα, δηλαδή δεν, αυτό, δηλαδή, δεν, αυτό, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3,25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
3: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
4: Και βγήκατε ραντεβού?
3: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
5: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
6: Υδρόγειος 106,9.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι' γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
3: και 2810-3410-19.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9. Και τώρα, like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
5: like στη μουσική,
6: like στη μουσική.
5: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε? Λίγο κρυωμένοι, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, και ξεκινάμε την εκπομπή μας Like στη Μουσική. Στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη.

Διαβάσαμε στην Εσπρέσο. Την ώρα που έφευγε, που έφυγε από τη ζωή μάλλον, ο Γιώργος Μαζωνάκης σε αυτό το ιατρείο, σε εισαγωγικά, οι ψευτογιατροί τον τραβούσαν βίντεο.

0: Το αντίο του Σταύρου Ξαρχάκου στο Γιώργο Μαζονάκη με λόγια που συγκλονίζουν. Αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό ταξίδι, Γιώργο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επόμενες.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο 3,25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Αμάλ Κλούνεϊ για AI. Είπε, παιδιά, πως δεν μπορούμε πια να πιστεύουμε όσα διαβάζουμε, ακούμε ή βλέπουμε.

viral. Τρεις αφρικανικοί σκύλοι ταξίδεψαν 4.000 χιλιόμετρα για να βρουν σύντροφο. Και άλλοι παιδιά δεν ταξιδεύουν, δεν κάνουν ούτε 5 χιλιόμετρα, έτσι, ούτε 10. Λοιπόν, αυτή είναι η ζωή.

η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
1: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
0: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Κατέβα από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810 344 988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηρακλείου.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Υδρόγειος 106,9.
12: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Και τη Γαρμπή ξεσπάει, παιδιά. Η μάνατζερ της, μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε η Κετούλα, είναι άρρωστο, λέει, πια όλο αυτό. Παιδιά, δεν ξέρω τι είναι άρρωστο τελικά και τι δεν είναι. Άμα τα βάλουμε κάτω θα καταλάβετε πολλά.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, η αγάπη είναι στιγμές, λένε Ταύρος, Καρκίνος, Λέων, Παρθένος, Ζυγός, Εγώκερος και Εχθρής.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, είμαι ένας περίπλοκος άνθρωπος με απλό μυαλό. Λένε δίδυμος, παρθένος, σκορπιός, υδροχός και ηχθύς.

0: Τώρα είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
2: Και βγήκατε ραντεβού?
1: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
3: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
4: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Πάμε να ακούσουμε και σήμερα Γιώργο Μαζωνάκη. Εσείς το ζητάτε, εσείς το θέλετε. Μου λείπεις.

τέλος και για σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα, εδώ, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Σας περιμένω αύριο, έτσι. Γεια σας, να μου προσέχετε.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
2: Και 2810 34 10 19.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ρωσυνοδός σας και σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, έχουμε φτάσει ισίως στη μέση της εβδομάδας. Και κάποτε νομίζω ότι έχουμε όλοι μπει για τα καλά στον Σεπτέμβρη. Είναι και καιρός έτσι συννεφιασμένος, γεμάτος με φθινόπωρο, νομίζω σιγά σιγά πια. Τα σχολεία άνοιξαν, οι δρόμοι γέμισαν, τα προγράμματα ξαναμπήκαν σε λειτουργία και εκείνο το χαλαρό. Έλα, μωρέ, ακόμα καλοκαίρι είναι, αρχίζει λίγο να δυσκολεύεται. Εμείς όμως δεν βιαζόμαστε, έχουμε 2 ώρες μπροστά μας με μουσική, παρέα, λίγο μουσικό κουτσομπολιό και φυσικά το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Προσδεθείτε γιατί απογειωνόμαστε.

Να στείλουμε από νωρίς και τα σημερινά μας χρόνια πολλά. Σήμερα 16 Σεπτεμβρίου θα πούμε χρόνια πολλά στις εφημείες και στις μελιτίνες. Τι ωραίο όνομα, παιδιά. Το Μελιτίνι, στις Μελιτίνες λοιπόν της παρέας μας. Να είστε γεροί, χαρούμενοι να περάσετε μια πολύ ωραία μέρα. Και επειδή η εφημεία δεν είναι όνομα που ακούγεται κάθε δεύτερη μέρα στο ερωτολόγιο, αν έχετε κάποια εφημεία σε επαφές σας, αξίζει σήμερα το τηλέφωνο. Η Μελιτίνι, τώρα τι μου θυμίσατε, πολύ πολύ πολύ πολύ παλιά, ξέρεις, στο σχολείο είχαμε μια Μελιτίνι. Τι να έχει γίνει άραγε. Λοιπόν, αν μας ακούς Μελιτίνη και εφημεία, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας και σε εσάς που γιορτάζετε και κάτι σημαντικό σήμερα. Και τώρα, αν ξέρετε έτσι κάποιον με αυτό το όνομα, εγώ θα σας έλεγα, παιδιά, να κάνουμε ένα challenge. Όχι να στείλετε ένα μήνυμα με δύο emoji, να πάρετε τηλέφωνο. Τηλέφωνο, παιδιά, όπως παλιά. Πάντως, εγώ στην δική μου γιορτή και τα γενέθλιά μου, το τηλέφωνο είναι αλήθεια, το εκτιμώ πολύ περισσότερο από τα μηνύματα. Αλλά εντάξει, τώρα θα μου πεις, γούστα. Είναι αυτά. Μην ξεχάσετε λοιπόν τις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες, έτσι αν έχετε.

Λοιπόν, Τετάρτη είναι μια μέρα την οποία γενικά δεν ξέρω πότε την αγαπώ, πότε την αντιπαθώ. Υπάρχει όμως κάτι που μου αρέσει, ότι είναι, ρε παιδί μου, η τέλεια μέρα για να διορθώσω την εβδομάδα. Δηλαδή, αν Δευτέρα και Τρίτη πήγαν χάλια, δεν χρειάζεται να περιμένουμε την επόμενη Δευτέρα για να κάνουμε μια επανεκκίνηση. Μπορούμε και σήμερα. Ένα πράγμα που έχουμε αφήσει, το τελειώνουμε. Μια δουλειά που μας αγχώνει, την ξεκινάμε έστω. Και αν το πρόγραμμα έχει γίνει έτσι ήδη υπερβολικό, ίσως να κόψουμε και κάτι, γιατί reset δεν σημαίνει πάντα κάνω περισσότερα. Μερικές φορές σημαίνει σταματάω να προσπαθώ να χωρέσω 15 πράγματα σε μια μέρα. Μέσα της εβδομάδας, λοιπόν, διορθώνουμε πορεία και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Σταφύλι Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
1: Flight mode.

Έχουμε έτσι ένα μικρό σημερινό νέο. Από σήμερα 16 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 22 του μήνα πραγματοποιείται σε όλη την Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και η λογική της είναι απλή. Να χρησιμοποιούμε λίγο περισσότερο τα πόδια μας, το ποδήλατο ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπου μπορούμε και λίγο λιγότερο το αυτοκίνητο και χωρίς να το κάνουμε ολόκληρη φιλοσοφία. Αν μια απόσταση γίνεται σε 10 ή 15 λεπτά με τα πόδια, ίσως καμιά φορά αξίζει να μην ψάχνουμε 20 λεπτά θέση πάρκινγκ για να γλιτώσουμε 10 λεπτά περπάτημα. Λέω εγώ τώρα, το αφήνω αυτό εδώ και συνεχίζουμε.

Φυσικά η γραμμή επικοινωνία στο Flight Mode είναι ανοιχτή. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Μπαντριανού και ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show. Περιμένω τα νέα σας, τις αφιερώσεις και τις μουσικές σας επιλογές. Στείλτε μου απλώς ένα γεια ή πείτε μου έτσι από πού μας ακούτε αυτή την Τετάρτη. Εγώ ανοίγω τα μηνύματά σας και εμείς συνεχίζουμε. Γιατί αμέσως μετά έχω καινούριο λαϊκό τραγούδι που λίγο παρασκήνιο το έχουμε πριν το ακούσουμε.

Γέλατε λίγο να κουτσοπολέψουμε μια καινούργια ελληνική μουσική. Ο Ηλίας Βρετός έχει νέο τραγούδι και έχει ένα τίτλο που προσωπικά θέλω να μάθω αμέσως τι έχει συμβεί. Λοιπόν, πρόστιμο. Και το ενδιαφέρον είναι ότι το τραγούδι δεν ξεκίνησε τώρα από το μηδέν. Ο Ηλίας Βρετός το δοκίμαζε ήδη στις καλοκαιρινές live εμφανίσεις του. Άρχισαν να κυκλοφορούν αποσπάσματα στα social media και ο κόσμος ουσιαστικά το γνώρισε πριν ακόμα κυκλοφορήσει επίσημα. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει η πρώτη ραδιοφωνική του μετάδοση, ενώ επίσημα στις streaming πλατφόρμες κυκλοφορεί αυτή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Ένα σύγχρονο λαϊκό. Τη μουσική έχει γράψει ο Γιάννης Ηρεμίας και τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας. Οπότε εδώ έχουμε μία από εκείνες τις ωραίες περιπτώσεις που το ραδιόφωνο προηγείται έτσι λίγο από τις πλατφόρμες. Εμείς λοιπόν το ακούμε τώρα και θέλω να μου πείτε μετά αν το πρόστιμο θα πληρωθεί ή θα γίνει επιτυχία.

0: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
1: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
0: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
4: Και, βγήκατε ραντεβού?
3: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
5: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.
10: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Κάπως έτσι έχουμε περάσει στην δεύτερη ώρα του Flight Mode. Είναι Πατριανού μαζί σας και συνεχίζουμε για ακόμα μία ώρα. Τα μηνύματα σας έχουν αρχίσει να έρχονται και θέλω να δώσω πάρα πολλά φιλιά στην Μαριάνθη που δουλεύει εκεί στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης, καθότι ήμουν εκεί το Σαββατοκύριακο και η αλήθεια είναι ότι έτσι το κορίτσι με αναγνώρισε, με χαιρέτησε, μια γλυκύτατη κοπέλα. Θέλω να δώσω πραγματικά την αγάπη μου. Να μας στείλεις, να μας πεις στο Instagram μου, στο Λίνα Πατριανού, ένα αγαπημένο σου τραγούδι για να το μεταδώσουμε. Χαιρετίσματα σε όλους εσάς που βρίσκεστε εκεί έξω και μας απολαμβάνετε. Μπροστά μας έχουμε ακόμα την καθιερωμένη μουσική μας αναδρομή και φυσικά το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Μέχρι τότε συνεχίζουμε με ακόμα περισσότερη μουσική.

Έχετε παρατηρήσει ότι μερικές φορές δεν χρειάζεται καν να σου αρέσει ένα τραγούδι για να καταλήξεις να το τραγουδάς. Το ακούς μια φορά, μετά μια δεύτερη, μετά κάπου στο TikTok, μετά στο αυτοκίνητο και ξαφνικά τρεις μέρες αργότερα βρίσκεσαι μέσα στο σούπερ μάρκετ να λες το ρεφρέν μόνο σου. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι έχασες και το τραγούδι κέρδισε. Νομίζω ότι αυτή είναι και μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις της εποχής των social. Ένα κομμάτι μπορεί να μας γίνει οικείο πριν καν καταλάβουμε ποιος το τραγουδάει και μετά έρχεται το ραδιόφωνο και βάζει επιτέλους όνομα σε αυτό που έχουμε ήδη στο κεφάλι μας. Αυτό έτσι είναι ένα φαινόμενο του σήμερα. Όμως να πούμε ότι

πολύ πριν έρθουν όλα αυτά στη ζωή μας. Ακούγαμε έναν καλλιτέχνη στο ραδιόφωνο, ένα κομμάτι, και συνήθως εκεί ήταν και η μόνη επανάληψη που μπορεί να είχαμε και μας κολούσε. Ακόμα πιο παλιά στις προηγούμενες γενιές πατούσες και την κασέτα να το ηχογραφήσεις, την ώρα που ευχόσουν και ο ραδιοφωνικός παραγωγός να μην πει κάτι και σου χαλάσει την ηχογράφηση. Υπήρχαν γενικότερα τρόποι για να κρατήσεις μια μελωδία η οποία έχει μείνει στο μυαλό σου. Και μιλώντας για αυτές τις μουσικές οι οποίες μένουν χαραγμένες στο μυαλό μας και ιδιαίτερα για καλλιτέχνες οι οποίοι είχαν εμφανιστεί πολύ πριν τα social media και έκαναν το δικό τους χαμό, θα πάμε φυσικά να ακούσουμε έναν Γιώργο Μαζονάκη. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει όλες αυτές τις ημέρες. Έχει περάσει μια εβδομάδα πλάς από τη μέρα που έφυγε και νομίζω ότι ακόμα όλοι δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Είναι λίγο φτωχότερη η μουσική βιομηχανία αυτή τη στιγμή. Θα τον τιμήσουμε ακούγοντας ένα κομμάτι που ήταν και δικό του αγαπημένο, όπως είχε δηλώσει, το «Ώρες μικρές». Πάμε λοιπόν να το απολαύσουμε σαν ένα δικό μας αποχαιρετισμό εδώ στο Flight Mode.

Και τώρα αφήνουμε τις καινούργιες κυκλοφορίες για να γυρίσουμε έτσι λίγο απότομα πίσω. Η μουσική μηχανή του χρονού, του Flight Mode, είναι έτοιμη. Σήμερα δεν θα σας δώσω κανένα στοιχείο, μονάχα εισαγωγή, και θέλω να έτσι μου πείτε και να σκεφτείτε κυρίως, όχι αναγκαστικά να μου πείτε, τι θα έρθει πρώτος στο μυαλό σας. Θα έρθει πρώτος ο τίτλος ή θα έρθει πρώτος ο καλλιτέχνης. Ή μια εικόνα που έχει μείνει συνδεδεμένη με αυτό το τραγούδι, γιατί καμιά φορά η μνήμη λειτουργεί πολύ πιο γρήγορα από το μυαλό. Πάμε λοιπόν πίσω στο χρόνο να δούμε τι θα συναντήσουμε σήμερα εκεί στη μουσική μας αναδρομή. Flight Mode Flashback.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3,25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεισαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Επιστρέφουμε στο σήμερα και στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Άννα Βύση, όχι γιατί. Νίκος Καρβέλας στη μουσική και στους στίχους και ένα τραγούδι που μέσα σε λίγες μέρες έχει ήδη αρχίσει να αποκτά τη δική του ζωή στα social media και στα ραδιόφωνα. Και έχει αυτή τη χαρακτηριστική λογική Βύση Καρβέλα. Μια ερωτική ιστορία που δεν χρειάζεται απαραίτητα να υπακούει και πολύ στην λογική. Για δεύτερη μέρα αυτή την εβδομάδα λοιπόν. Μάλλον όχι για δεύτερη, για τρίτη μέρα αυτή την εβδομάδα το δυναμώνουμε. Flight mode, το τραγούδι.

Από εδώ έχουμε φτάσει στην προσγείωση της Τετάρτης. Η μέση της εβδομάδας πέρασε και πλέον το βλέμμα αρχίζει δηλαδή να πηγαίνει προς το Σαββατοκύριακο. Μέχρι τότε όμως έχουμε ακόμα δρόμο και καλό θα ήταν να τον απολαύσουμε όσο μπορούμε. Σας ευχαριστώ για την παρέα, τα μηνύματα και τις αφιερώσεις σας. Χρόνια πολλά και πάλι σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσονοδό σας, Λίνα Πατριανού, να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη συνέχεια. Ραντεβού αύριο, Πέμπτη, στην επόμενη πτήση του Flight Mode μας. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας, παιδιά.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
4: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
3: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
7: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
6: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
7: Μονοποικιλιακών.
6: Specialty.
7: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
6: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
7: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
6: Αρωματικά βότανα και τσάι.
7: Κρύα ροφήματα.
6: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
7: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
6: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
7: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
6: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
7: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
6: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
7: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Espresso.gr.
7: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
6: Τηλέφωνο 2810-315-990.
7: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
6: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
8: Υδρόγειος 106,9.

0: Είμαστε εδώ, η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε.
1: Δεν ήταν πολύ αρχή Μπουρμπουλήθρας.
2: Δεν μοιάζει για Μπουρμπουλήθρας αυτό που έκανε.
1: Κοίταξε Μελάνη.
2: Ναι, ναι.
0: One, two, three, four, Μπουρμπουλήθρες.
2: Είπε γιατί είμαι σε τέσσερα, αφού δεν μετράμε σε τέσσερα. 1, 2, 3 θα λέμε, Μπουρμπουλήθρες.
1: Γιατί με διορθώνεις και μου χαλάς την υπέροχη διάθεση που έχω από την αρχή της εκπομπής.
2: Σε άφησα να ολοκληρώσεις το μέτρημά σου και μετά μπήκα
0: στην... Το λανθασμένο
1: μέτρημά σου. Ωραία, πάλι. 4, 5, 6, 7, 8 και...
0: Μπουρμπουλήθρες!
2: Με το Στάθη Μπόγδανο.
1: Με τον Ντόλι Αγγελακόπουλο.
2: Με τη Μέλανη Μιλένοβα και στη ρύθμιση του ήχου τον Βασίλη Ικόγνητο.
1: Τον μοναδικό Βασίλη Ικόγνητο.
0: Δεν υπάρχει άλλος.
2: Εντάξει, νομίζω ότι είναι περιττό πλέον να λέμε και επίθετα, γιατί πλέον ο κόσμος ξέρει.
1: Ξέρει ο κόσμος ότι θα μείνουμε μόνο εγώ και ο Βασίλης. Μετά τις ψήφους που έχετε στείλει ότι θα φύγει ο Ντόλις και η Μέλανη.
0: Ψέμα. Εγώ δεν έχω δει καμία.
2: Πάμε να μαγειρέψουμε ψήφους και επιστρέφουμε σε λιγάκι πάλι μαζί.

0: Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι, μόλις περάσαμε στο δεύτερο μισό του μήνα.
1: Του
0: υπέροχου μήνα. Ναι, μυρίζει ακόμα καλοκαίρι αυτός ο μήνας. Όλα τα χρόνια νομίζω έτσι ήταν. Πάντα ο Σεπτέμβρης ήταν ένα μεταβατικό στάδιο από το καλοκαίρι έτσι στο φθινόπωρο.
2: Καλά, δηλαδή. Εμείς εδώ γενικά στην Ελλάδα φθινόπωρο δεν έχουμε, γιατί μέχρι και τον Νοέμβρη.
0: Άντε πάλι, ρε παιδί.
2: Μέχρι και τον Νοέμβρη κυκλοφορείς με κοντομάνικα και σαντσάκια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ναι, το ξέρουμε. Δίκιο έχει. Γι' αυτό εμείς τώρα εδώ. Πάμε να δώσουμε μια πάσα στη Μέλλαν. Μέλλαν, τι έχεις να μας πεις?
2: Εγώ θέλω να πω χρόνια πολλά σε πάρα πολλούς φίλους μας.
0: Στη μαμά μου, στην παπά μου.
2: Στην μαμά μου, στην παπά μου. Στον Έφημο, στην Εφημία, στην Εφήμη, στην Έφη, στην Εφημούλα, στην Εφούλα, στη Φούλα, στη Λουντμίλα.
3: Στη Λουντμίλα.
0: Στη Λουντμίλα.
2: Λουντμίλα, ναι.
0: Γιατί
2: σήμερα γιορτάζει.
0: Γιορτάζει, γιατί είναι
2: υλικό. Στον Μελιτίνο. Στην Μελιτίνο. Στην Μελιτίνη, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, στον Μελίτη, στην Μελίτη.

0: Μελίνα. Θα έχετε, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, ναι. Και Μελίτη, ξέρω ότι το κοριτσάκι αυτό που έπαιζε στο Γυναίκα Δίχως Όνομα, που έκανε την κόρη της πρωταγωνίστριας.
0: Αυτή, λέγαμε Μελίτη.
1: Ναι, χρόνια πολλά, Μελίτη. Χρόνια πολλά.
0: Ναι, χρόνια πάρα πολλά.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και σας έχω κάτι τρομερό.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχάριστο.
1: Ωραία.
0: Η Μέλαν Μιλένοβα θα μας πει τα social.
1: Έλα, δεν το πιστεύω.
2: Εγώ είμαι εδώ.
1: Για πες μας, Μέλανη.
2: Εγώ είμαι εδώ για να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη.
2: Θα μας βρείτε, τώρα δώστε προσοχή. Εδώ που είμαστε μεταξύ μας, τα λέμε μεταξύ μας. Δώστε προσοχή, θα μπείτε στο Facebook, θα πατήσετε στο search Μπουρμπουλήθρες, θα βγούμε εμείς πρώτοι, θα δείτε ένα γαλάζιο έτσι, μια εικονίτσα ρε παιδί μου, θα πατήσεις μέσα, πατάς like, πατάς follow, πας μετά από κάτω στο Instagram, ξαναπάς στο search γράφεις Μπουρμπουλήθρες, ξαναπατάς follow, like και τα λοιπά. Και άμα έχεις και διάθεση έτσι και στο τσακίρι το κέφι, στέλνεις και ένα μηνυματάκι.
1: Αλλό ρε παιδιά.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
1: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα! Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: quiz.
1: Άντε, για πες το quiz.
0: Quiz για να δω πόσο καλά ξέρετε ενδυματικές ορολογίες.
2: Ναι, καλά το έχουμε.
3: Ξέρεις πόσες ξέρω?
0: Καμία.
3: Μπλούζα, παντελόνι, φούστα.
0: Τι είναι το μιλιτέρ?
1: Το μιλιτέρ ή στρατιωτικό?
0: Τι στρατιωτικό?
1: Παραλλαγή. Ενδυμασία, παραλλαγή.
0: Στυλ. Αυτά τώρα αν τα σκέφτεστε, τώρα με βάση τη γυναίκα, έτσι ό,τι σας λέω.
1: Ωραία, να φοράει χακί, παραλλαγή.
0: Καλά το πάμε.
1: Να φοράει
3: παραλλαγή.
1: Φυσική οθήκη. Τελαμόνα.
0: Για πείτε μου τι είναι.
3: Να φτιάχνει φάκελο το κρεβάτι της. Τι κάνεις με μιλιτέρ?
0: Τι είναι το κοκτέιλ?
3: Αυτό που πίνουμε.
1: Να φοράει ό,τι χρώματα να είναι μεταξύ του. Στην Φλωρινιώτη σκέψη.
4: Μια βραδινή τουαλέτα.
0: Όχι, κοντά είσαι. Πού το βρίσκουμε το κοκτέιλ συνήθως?
3: Περίμενε. Καταρχήν πρέπει να σπάσουμε τη λέξη.
0: Ρούχα.
3: Πρέπει να σπάσουμε τη λέξη.
0: Όχι. Σκεφτείτε ρούχα.
3: Ωραία, να τις
0: το κοκτέιλ σε τι είναι, σε τι γυναικείο είναι?
1: Σε τι γυναικείο?
3: Σε τι γυναικείο?
0: Ναι. Ρούχο ρε παιδιά, σε τι γυναικείο ρούχο είναι?
3: Το κοκτέιλ.
1: Το κοκτέιλ. Τι λέει ρε παιδιά?
3: Εννοείς άμα σου χυθεί, σε ποιο ρούχο θα σου χυθεί?
1: Ποιο ρούχο πάνω?
0: Το κοκτέιλ παιδιά συνήθως το χρησιμοποιούμε σε φόρεμα ή φούστα. Βοηθάω τώρα εγώ. Και τι
1: όχι,
0: μπορεί να είναι?
3: Όχι, δεν βοηθάς
1: καθόλου.
0: Είναι, μπράβο Βασίλη, είναι όταν είναι ένα ρούχο, ένα φόρεμα ή μια φούστα μάξι και ουσιαστικά ανοίγει κάτω από το γόνατο.
3: Σαν αυτή που φοράει ο Βασίλης. Δηλαδή είναι κολλητή στα μπούτια και ανοίγει πιο κάτω σαν καμπάνα.
0: Ακριβώς, ανοίγει από κάτω και είναι...
1: Και αυτό λέγεται κοκτέιλ.
0: Αυτό λέγεται κοκτέιλ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τι άλλο έχεις να μας πεις?
0: Boyfriend.
1: Boyfriend. Δίνεσαι τα ίδια με το boyfriend.
0: Πού το συναντάμε συνήθως?
3: Το boyfriend.
0: Ναι, σε
3: τσόλο. Στο σπίτι.
1: Α, παίρνεις μια φούστα και γράφεις πάνω Γιάννης Μαρία love forever.
0: Όχι.
1: Τι είναι, δεν ξέρω.
0: Jean, boyfriend jean, δεν τα έχετε ακουστά τα boyfriend jean?
3: Boyfriend jean.
1: Δηλαδή φοράς το παντελόνι του φίλου σου?
0: Όχι, είναι τα γυναικεία jean, τα οποία έχουν την κόψη ουσιαστικά των αντρικών jean.
1: Ναι.
3: Ότι είναι σαν τσουβάλι, πάνω και σε χάλια.
0: Δεν είσαι χάλια.
3: Χάλια είσαι άμα βάλεις
1: αυτά τα πράγματα. Δηλαδή τώρα φαντάσου να πάει να βάλει το δικό μου το τζίνι, Δήμητρα.
0: Γι' αυτό λέγονται boyfriend jeans. Γιατί δεν φοράει το δικό σου σαν δικό σου. Υπάρχει κατηγορία boyfriend jeans στα μαγαζιά.
3: Το κατακρίνω και θέλω όλοι οι άντρες να φτιάξουμε ένα κίνημα.
1: Girlfriend
3: jeans. Που θα τα κάψουμε όλα αυτά. Θα βρούμε ένα μέρος και θα τα κάψουμε στην παραλία.

0: Μέλανη, να σε ρωτήσω σχετικά με το quiz αυτό. Η συνέχεια περιλαμβάνει ναι. και girlfriend's jean.
1: No, αλλά υπάρχει το high waisted jean.
2: Το
3: high
1: waisted.
0: High waisted.
1: Τι είναι το high waisted, ούτε αυτό δεν ξέρετε.
0: Σκουπίδια.
2: Waisted είναι το τελειωμένο.
1: Ψηλό waisted.
3: Τα ψηλόμεσα.
1: Ναι.
3: Καλά, αυτά είναι τελείως χάλια.
1: Τέλεια είναι, τα ψηλόμεσα είναι, και είναι και τάση εδώ και δύο χρόνια.
2: Είναι για αυτές που έχουν κυταρίτιδα κάτω από τον αφαλό και τον κρύβουν με το τζιν που είναι κάτω από τα βυζιά.
1: Εσύ έχεις μείνει 5 χρόνια πίσω που φοράγανε τα χαμηλοκάβαλα και ήταν και χάλια.
3: Και ήταν υπέροχα. Και
4: για μαγιό πες όμως φέτος.
1: Φέτος καλά. Είναι μπράβο Βασίλη.
3: Παιδιά όσα μαγιό
0: είδα. Βασίλη, να σου πω.
4: Όπως τα λέω, χαμηλομάσκαλα.
1: Παιδιά, είναι καλό γιατί ο Βασίλης παίρνει δώρο στη γυναίκα του από ό,τι φαίνεται και ξέρει τι να της πάρει.
3: Παιδιά, έτσι και εγώ είμαι πολύ υπέρ των μαγιό που δεν είναι ψηλό. Χαμηλομάσκαλα, πώς τα λένε αυτά.
1: Ψηλόμεσα, ψηλό.
3: Δεν μ' αρέσουν αυτά που κρύβουν γενικά. Το πιο ωραίο πράγμα πάνω στη γυναίκα.
1: Να είναι γυμνή, θα πω.
3: Όχι, αγαπημένη μου Μέλανη. Το πιο ωραίο πράγμα, να ξέρετε, να σας πούμε κι εμείς οι άντρες τι μας αρέσει. Μπας και το βάλετε στο μυαλουδάκι σας και δούμε κι εμείς σας. Γενικά, δούμε βασικά. Όχι, να δούμε άσπρη μέρα. Είναι πάρα πολύ σεξι πάνω στο γυναικείο σώμα η καμπύλη που κάνει στη μέση σας.
1: Καλά,
3: η μέση προς γλουτούς.
0: Ναι, εντάξει.
3: Άμα βάλεις το ψηλόμεσο.
0: Αυτό τα κρύβει όλα.
1: Κρύβεις. Δεν τα κρύβει.
4: Τα αφήνει πιο εκτεθειμένα.
1: Ναι.
4: Κάτω από τη μασχάλη.
1: Είναι πάνω από το κόκαλο. Σκέψω ότι ξεκινάει το μαγιό πάνω από το Στάθη, κόκαλο.
0: Εδώ. Ο Στάθης έχει μπερδευτεί αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Στάθης αναφέρεται στα μαγιό τα οποία είναι κανονικά μαγιό και απλά είναι πιο σηκωμένα προς τα πάνω. Δεν λένε αυτό.
1: Αυτά ξεκινάνε πάνω από το κόκαλο και καταλήγουν κάτω από τη μασχάλη. Ισχύει αυτό που λέει.
3: Αυτά δηλαδή είναι ολόσωμα.
1: Δεν είναι ακριβώς ολόσωμα, είναι πολύ απελευθερωμένα.
3: Ολόσωμα χωρίς τυράντες είναι.
1: Τέλος πάντων, πάμε λίγο παρακάτω. Τι είναι το τσάνκι?
0: Εγώ θα έλεγα να μας το πεις τώρα, να κάνουμε διαλυματάκι και επιστρέψουμε μετά για το σκεφτόμενο.
3: Μετά θα δούμε τι είναι το τσάνκι.

0: πιο κακό αυτό.
1: Για πείτε μου.
2: Το τζάνκι.
3: Λοιπόν, πριν το τζάνκι.
1: Τζάνκι.
3: Απαραίτητο αξεσουάρ αντρών στην παραλία φέτος ήταν γυαλιά με καθρέφτη. Να μην βλέπουν τα μάτια σου.
1: Τι να μην βλέπουν τα μάτια σου.
2: Γυαλιά οξυγονοκόλλησης.
1: Τι να μην βλέπουν τα μάτια σου.
2: Τα τσάνκι.
3: Έλα τώρα. Δεν γίνεται αυτά που συνέβαιναν.
2: Εγώ ξέρω το τσάκι. Όχι το τζάκι τσάν, το τσάκι την κούκλα.
3: Τσάκι την
2: κούκλα τσατανά.
1: Είναι κάτι ογκώδες, θα βοηθήσει.
2: Το τσάνκι.
3: Το τσάνκι.
4: Τσάνκι είναι κομμάτι στην ουσία, άμα πάμε να το μεταφράσουμε. Τσάνκι.
1: Ναι, είσαι κοντά, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Έχει δύο έννοιες.
2: Στη μόδα
1: τι τακούνια είναι πολύ φέτος στη μόδα. Που σιγά μην έχετε ιδέα, αλλά είπα να ρωτήσω.
2: Τι πας ρωτάς.
1: Μπράβο, τα ογκώδες, τα μεγάλα.
2: Ρε, αυτός εδώ ρε.
3: Ρε Βασιλή, δηλαδή Βασιλή, το ότι το εξήγησες. Το ότι το εξήγησες τώρα και το κατάλαβε και η μέρα. Ποια παπούτσια έχουν τακούνι μπροστά.
2: Βασιλή, το βράδυ.
1: Εννοείται μεγάλα.
2: Το βράδυ δουλεύει σε κλαμπ.
3: Ο Βασίλης και μετά μας βγάζει ότι ξεκίνησε pole dancing.
1: Λοιπόν, για να μαθαίνετε τα τσάνκι, είναι ή χοντρό τακούνι, αυτό που είναι πάρα πολύ τάση φέτος, ή ογκώδες αξεσουάρ, που επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλη τάση φέτος.
2: Ναι,
1: μπράβο!
2: Άρα το τσάνκι δεν αναφέρεται μόνο στα υποδήματα, αναφέρεται και σε αξεσουάρ.
1: Ναι, και αξεσουάρ και για τακούνι θεωρείται.
3: Δηλαδή μπορεί να είναι, ας πούμε, τσάνκι το μουσίμου.
2: Αυτό δεν είναι αξεσουάρ.
3: Είναι μεγάλο και ογκώδη και το έχω κάτω από το σαγόνι. Τι είναι, τσάνκι.
1: Πάμε σε κάτι πολύ πιο εύκολο. Έλα, δεν γίνεται. Άμα δεν ξέρετε και αυτό τα παρατάω.
2: Πες.
1: Τι είναι το blazer.
2: Το blazer είναι το μπλουζάκι.
4: Όχι.
1: Όχι.
4: Το σακάκι το blazer.
1: Μπράβο, Βασίλη.
3: Εγώ ξέρω το blazer.
1: Blazer είναι αυτό.
3: Όχι, το blazer.
1: Blazer είναι το σακάκι που έχει δύο κουμπιά, ρε παιδί μου, ή ένα και έχει και στα μανίκια.
2: Εγώ ξέρω το laser. Αυτό που είμαι στα κλαμπ.
3: Εγώ ξέρω το phaser.
1: Εγώ ξέρω ότι ο Βασίλης σας έχει βάλει τα γυαλιά.
2: Και τα παπούτσια. Εγώ ξέρω ότι ο Βασίλης φοράει ψιλοτάκουνα.
3: Φοράει phaser. Πώς τα λέει, πώς τα είπα.
1: Blazer.
3: Όχι, τα ψιλοτάκουνα.
1: Τσάνκι.
3: Τσάνκι.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
2: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
1: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
3: Κατέβα από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτη Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63 με Σαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
9: Και 2810-341019.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: κεντρώνει.
1: Μιας και αναφέρθηκε στη μόδα, θα μιλήσω κι εγώ για ρούχα, αλλά για το να μην φοράς ρούχα και συγκεκριμένα για ένα ζευγάρι γυμνιστών από την Αγγλία, όπου ήθελε να μετακομίσει και αποφάσισε λοιπόν να μεταφέρει τα πράγματα από το ένα σπίτι στο άλλο. Ζήτησε λοιπόν η μεταφορική να υπάρχει ένα όρο. Ο οποίο όρο είναι ότι ο μεταφορέα, αυτό που θα βοηθούσε δηλαδή στη μετακόμιση, να είναι γυμνό.
2: Τι?
1: Ναι.
2: Γιατί?
0: Κάπως έτσι ξεκινάνε και κάτι ταινίε.
2: Τα ξέρει αυτά, Βασίλη.
1: Και μάλιστα λέει δίνανε ένα πολύ καλό μπόνους, 2.000 λίρες.
2: Επειδή θα ήταν γυμνός.
1: Για τη βοήθεια στη μετακόμιση, λέει, η οποία θα το θέμα είναι ότι η ιστοσελίδα που φιλοξένει στην αγγελία δεν εκδηλώθηκε πολύ ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη αγγελία. Δηλαδή δεν ήθελε κάποιος να πάει. Οπότε. Ναι. Οπότε λέει το ζευγάρι αποφάσισε να ρίξει νερό στο κρασί του και είπε ότι εντάξει, μωρέ, ας μην είναι γυμνός, ας φοράει. Θα του δώσουμε εμείς ένα εσώρουχο για να μπορεί να φοράει. Ναι, ξέρω για να πηγαίνει, έρχεται εκτός σπιτιού κτλ. Είναι ένα ζευγάρι λέει, το οποίο είναι γυμνιστές εδώ και 5 χρόνια και καλά, να και ζητεί αυτοί... ανθρώπους που να σέβονται τρόπο ζωής τους.
3: Καλά, και αυτοί 5 χρόνια είναι γυμνιστές πια και το κανέναν τρόπο ζωής.
1: Έλατε! Δηλαδή, εγώ θα σου πω το άλλο. Έρχεται ο γυμνός ο μεταφορέας και του λέει η γκόμενα. Να σου πω, πιάσε λίγο εκείνο το στυλιάρι που έχω στην αποθήκη. Δηλαδή, τι να σκεφτεί ο άλλος τώρα, δηλαδή.
2: Κάτσε λίγο.
0: Σαν μπάτσελορ γυναικών.
1: Ναι.
2: Για να καταλάβω, θα ήταν όλοι γυμνοί και οι τρεις. Και στο δρόμο κανονικά θα τους έβλεπε.
1: Δεν ξέρω αν θα ήταν και το ζευγάρι γυμνό.
2: Νομίζω στην Αγγλία δεν είπες ότι είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Στην Αγγλία έχουν και νόμο που άμα είσαι γυμνό στο δρόμο, σε βάζουν μέσα κανονικά. Κρατητήριο δηλαδή.
3: Άντρα μου, πάω μέσα να κουβαλήσω τον καναπέ με τον Τζέφερσον που έχει έρθει και μπαίνει μέσα με τον Τζέφερσον που περπατάει στην άμμο απ' έξω και αφήνει δύο πατημασίες και μια γραμμή και καθυστερούνε. Περιμένει άλλο απ' έξω. Πού είναι αυτή η Λουίζα? Πόση ώρα κάνει να έρθει? Λουίζα!
1: Έρχομαι!

0: Εντάξει, τώρα είναι η εποχή που τρώω όσο καρπούζι μπορώ. Με έχει πιάσει αυτό το σύνδρομο ότι σε λίγο δεν θα υπάρχουν καρπούζια.
1: Α, επειδή θα βγουν εκτός εποχής σε κάποια στιγμή.
0: Ναι, επειδή θα βγουν εκτός εποχής και τρώω, παιδιά, άπειρο καρπούζι. Ξυπνάω 6 φορές το βράδυ να πάω τουαλέτα.
2: Καλά κάνεις. Θυμάστε, το είχαμε πει. Ποιο είναι το πιο ερωτικό φρούτο?
1: Το καρπούζι.
0: Φράουλα.
2: Α, ναι, το καρπούζι είχαμε πει.
0: Το καρπούζι που έχει καρπουζίνες. Τι έχει? Καρπουζίλια.
2: Έχει.
0: Τι έχει?
1: Πώς το έχεις πει εσύ, Μελανή?
0: Ναι, μωρέ, κάτι είχε. Κουκουτσίνες.
2: Σιτρουλίνι.
0: Σιτρουλίνι.
2: Ένα μινοξύ το οποίο βελτιώνει σημαντικά τη ροή του αίματος στα σημεία Χ.
1: Κατρουλίνι.
0: Έχει μέσα τις κουκουτσίνες που το βράδυ σε πάει κατρουλίνι.

0: έχω μία άχρηστη πληροφορία.
1: Εμείς έχουμε μία άχρηστη εδώ δίπλα.
0: Που μπορούμε να πούμε ότι σχετίζεται λίγο με το καρπούζι. Μπορεί και να το ξέρετε, εγώ το έκανα από μικρή αυτό.
1: Αυτό δεν διασφαλίζει το γεγονός που το έχουμε κάνει κι εμείς.
0: Μπύρες πίνετε, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, αλίμονο.
2: Προσπαθώντα να συνδυάσω το κάτι που έκανε η Μέλανη μικρή και έπινε μπύρες. Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο?
1: Για πες μας, για πες μας.
0: Θα σας πω.
2: Μέλανη, τι έκανες μικρή?
0: Θα σας πω. Ο αφρός της μπύρας.
1: Ναι.
0: Πώς κατεβαίνει?
2: Πώς κατεβαίνει να πάει πού?
1: Ναι, από πού να κατέβει? Από το ποτήρι?
0: Ναι, πες ότι βάζεις, ρε παιδί μου, την πύρεση μέσα στο ποτήρι και πάει να φύγει ο αφρός έξω από το ποτήρι.
1: Ναι, ρουφάς τον αφρό.
0: Τι κάνεις?
1: Ρουφάς τον αφρό.
0: Τρίβεις
2: το ποτήρι στο τραπέζι.
0: Υπάρχει τρόπος που δεν φεύγει ο αφρός έξω από το ποτήρι.
1: Ναι, να το βάλεις λίγο λίγο την πύρα μέσα.
2: Να σταματήσεις όταν γεμίσει.
0: Ναι. Όχι. Αφρίζει το ποτήρι και εσύ τι κάνεις?
2: Δεν αφρίζει το ποτήρι, αφρίζει μπύρα στο ποτήρι.
0: Ναι.
1: Και εγώ έχω αρχίσει να φρίζω τώρα με αυτά που ακούω, ναι.
0: Κάικα. Λοιπόν, γλύφεις το δάχτυλό σου και το...
1: Αυτό δεν το κάνουμε για να δούμε προς τα που φυσάει.
2: Φαντάζει να βάζει η Μέλανη μπύρα σε ένα ποτήρι και να γλύφει το δάχτυλό της.
0: Και το βάζεις πάνω στο ποτήρι εκεί που πάει να βγει ο αφρός και ο αφρός κατεβαίνει.
1: COVID-19!
0: Ναι, γιατί με το σάλιο κατά.
2: Φαντάζεσαι. Το μπάρμαν που σου γεμίζει την μπύρα.
1: Την μπύρα. Έκανε υπερχείληση, μισό λεπτό.
2: Την μπύρα την draft που τη γεμίζει.
1: Έχει και το δάχτυλο δίπλα κολλημένο.
2: Το ίδιο δάχτυλο που κρατάει το ποτήρι, το γυρίζει στο δίχτυ και το κρατάει από πάνω.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Έχω το quiz της ημέρας.
1: Μετά τη Μέλανη έρχεσαι
0: μετά
1: και εσύ
0: τη
1: εδώ.
0: Μέρα, ναι. Είμαι και εγώ ο Mr. Quiz.
1: Ναι, για πες μας.
0: Θέλω να μου πείτε όλοι και οι ακροατές.
1: Ναι, ο Βασίλης απαντήσει βασικά, αλλά συνέχισε, ναι.
0: Όχι, δεν είναι γνώσεων.
1: Α,
0: και πάλι, θέλω να μου πεις σε κάτι που είσαι πολύ κακός.
1: Ο Βασίλης σίγουρα δεν είναι πουθενά έτσι. Ναι, δεν υπάρχει κάτι.
0: Είμαι πολύ κακός στο να είμαι κάπου κακός.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν είμαι πουθενά.
0: Είσαι τέλεια, ναι. Η Μέλανη Βασίλης. Δύο. Τόλι. Εγώ ας πούμε, εγώ είμαι πολύ κακός να ξυπνάω. Δεν μπορώ να ξυπνήσω.
1: Ναι. Είσαι πολύ καλός να κοιμάσαι.
0: Ναι, σε τι είσαι πολύ κακός.
1: Εγώ νομίζω ότι είμαι πολύ κακός σε μαστορέματα. Δηλαδή για το σπίτι. Δηλαδή.
3: Ούτε λάμπα.
1: Άντε λάμπα θα αλλάξω. Αλλά τώρα να αλλάξω να διακόπτει μια μπρίζα. Μπα, δεν νομίζω.
2: Έλα, εύκολα είναι αυτά.
1: Εντάξει, ρε.
0: Εγώ είμαι πολύ κακός στο καθάρισμα πιάτων, να συμμαζέψω το σπίτι και τέτοια. Είμαι ο χειρότερος.
2: Είσαι κλασικός άντρας.
1: Δεν είναι.
0: Είμαι τέρμα ακατάστατος. Τέρμα.
1: Εντάξει, γιατί. Τι, Μέλανη.
2: Βρήκα.
0: Μέλανη, γιατί σηκώνεις χέρι.
1: Σηκώνεις χέρι, ναι. Πες μας, παιδί μου, Μέλανη.
2: Θυμήθηκα. Παιδιά, εγώ είμαι πάρα πολύ κακή στο να θυμάμαι πράγματα. Δηλαδή άμα
1: αυτό
2: μου πεις
1: μηνυσία,
2: θυμίσου, θυμίσου το ή υπενθύμισε με το δεν πρόκειται να το θυμηθώ ποτέ.
0: Τι είσαι, καλεντάρ.
2: Δεν θυμάμαι. Δηλαδή και άμα με ρωτήσεις χθες, προχθές, τι έκανα, τι, δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω γιατί.
0: Μέλανη, έχεις πρόβλημα.
1: Μέλανη, πώς να πας σε κανένα γιατρό, γιατί.
0: Εντάξει, εγώ απλά είμαι ακατάστατος. Ο τόνισας με δεν αλλάζει μπρίζες. Εσύ έχεις πρόβλημα.
2: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Έχεις ξυπνήσει και να μην ξέρεις που είσαι.
2: Όχι.
0: Πρόσεξε τι θα πει.
1: Σκέφτηκε όμω η ιδέα.
0: Καθυστέρησε.
1: Καθυστέρησε να απαντήσει.
0: Ξέρεις, γιατί επειδή δεν θυμάται τίποτα. Σου λέει μήπως το έχω κάνει.
2: Μήπως το έχω κάνει, αλλά όχι, δεν νομίζω να μου έχει συμβεί.
1: Α, εντάξει.
0: Ωραία, θα μας στείλει και ο κόσμος σε τι είναι πολύ κακός.
1: Για να μαζέψουμε λίγο απόψη για το τι.
0: Είμαι πολύ κακός να σας ακούω.
2: Δεν αντέχω να σας

0: Και πού θα μας στείλετε το που είστε πάρα πολύ κακοί? Στο Instagram. Να μας στείλετε ή στο
1: Ωραίος
0: Instagram.
1: Ωραίος τρόπος να προσκαλέσεις τον κόσμο να κάνει like τη σελίδα μας.
2: Στείλτε μας ή είστε πάρα πολύ κακοί.
0: Ναι, γιατί εμείς είπαμε ότι θα κάνουμε τώρα ένα γκάλοπ. Ένα αυτό και άλλο ένα που τρέχει γενικά για το ποιος θέλετε να φύγει από το team εδώ πέρα. Ποιον δεν θέλετε να ξανακούσετε ποτέ.
2: Δεν είπαμε ποιος θέλουμε να φύγει. Ποιος είναι ο αγαπημένος.
1: Ποιος είναι ο αγαπημένος.
0: Α, ναι.
2: Ναι.
0: Α, να μείνει.
2: Να μείνει. Μας θέλανε τη Μέλανη και θα χαιρότανε μόνη.
1: Τι χαιρότανε, ναι.
0: Ωραία, ποιος θέλετε να μείνει. Να μείνει. Το δέχομαι και αυτό. Αλλά αυτά θα τα στείλετε όλα ή στο Instagram Μπουρμπουλήθρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Μπουρμπουλήθρες Radio Show που θα μπείτε και θα πατήσετε αποστολή μηνύματος. Και θα κάνετε και ένα like και να μην ξεχνιόμαστε.

0: άλλη μια εκπομπή. Δυστυχώς ήρθε στο τέλος της.
1: Έτσι το περιγράφει λες και πέθανε.
0: Εγώ σαν να χωριέμαι κάθε φορά που εμείς φεύγουμε από αυτό το στούντιο, γιατί θέλω κι άλλο.
2: Μέλα.
1: Σας θέλω κι άλλο, περνάω τόσο ωραία.
2: Υπερβολές.
0: Γιατί το περνάω τέλεια μαζί.
1: Η Μέλα είναι πολύ καλή στο να μας γλυφθεί.
2: Ναι, έτσι.
1: Από τη Μέλανη Μιλένοβα.
2: Από το Στάδι Μπόγδανο.
0: Από τον Τόλιο Κελακόπουλο.
1: Και το φανταστικό αγόρι με τα δύο υπέροχα φρύδια, με τα δύο καταπληκτικά μάτια, με τα εκθαμβωτικά ρουθούνια, με δόντια που καθρεφτίζουν το άπειρο. Με τον μονόφριδο Βασίλη Κόγκνητο.
2: Ήταν εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Φτάσαμε στο τέλος. Μέχρι την επόμενη εκπομπή.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με το ένοχο κορμί, ενώ λίγο πριν η Ουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Έρχονται το Κέλ και Λίλα, ποιος να σου το πει, Θοδωρής Φέρης και Είπες, αλλά και η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό. Καλή μας διασκέδαση.

Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Φύγαμε για μουσική και τα λέμε σε λίγο.

είναι 10:30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, ήταν η Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη για τη Μαρία, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα για τη Δέσποινα. Έρχεται αμέσως τώρα ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα χίλια για το Θεόφιλο και αμέσως μετά Μαριάννα Κατσιμίχα, Το Βάλς των Ονείρων για το Βασίλη.

Εκεί ήταν ο Χρήστος Μενιδιάτης με το ό,τι πιο όμορφο, μια επιλογή της Άννας, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Εφημία και στη Λουντμίλα που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, η Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας και η Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

Φαινόμενο. Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, μία επιλογή της Κατερίνας, ενώ λίγο πριν Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά για τον Δημήτρη. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, θα συνεχίσουμε για τα επόμενα 20 ολόκληρα λεπτά, μόνο με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή της Αλεξάνδρας, Ανδρομάχη και Σούσουρο.

Ήταν η Ρία Ελληνίδου με το «Εξηγήστε μου», μια επιλογή της Σοφίας, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια για τον Χρήστο. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1934 ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε κόμικ στριπ εφημερίδας. Σαν σήμερα το 1967 ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Τέλος, σαν σήμερα το 1977 έφυγε από τη ζωή η Μαρία Κάλλας, Ελληνοαμερικάνα, λυρική καλλιτέχνηδα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε αμέσως τώρα με την καλύτερη ελληνική μουσική.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέακουσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

Ήταν η Ρία Ελληνίδου με το «Εξηγήστε μου», μια επιλογή της Σοφίας, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια για τον Χρήστο. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1934 ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε κόμικ στριπ εφημερίδας. Σαν σήμερα το 1967 ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Τέλος, σαν σήμερα το 1977 έφυγε από τη ζωή η Μαρία Κάλλας, Ελληνοαμερικάνα, λυρική καλλιτέχνηδα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε αμέσως τώρα με την καλύτερη ελληνική μουσική.

σε έβαλε ο διάβολος, αυτός ο πάνωπλος. Είναι πνεύμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάθε βράδυ υποθύμαγα, μα σε περίμενα. Μα στη γιορτή μας τώρα ήρθε η σειρά σου. Με γονάτισες και μ' αφήσες.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, δεύτερο ημίωρο εκπομπής του Night Radio Show, 17 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά να πούμε και πάλι στις Σοφίες και σε όλους σας που μπορείτε για να χλειά σας. Είμαστε σε σχέση από απόσταση, αλλά μιλάμε όλο και λιγότερο. Πώς θα καταλάβω αν αξίζει να συνεχίσουμε? Κοίτα, η απόσταση δεν χαλάει μια σχέση, η αδιαφορία τη χαλάει. Δηλαδή, ρώτα ξεκάθαρα αν εξακολουθεί να βλέπει ένα κοινό μέλλον και αν. Και τι θέλει να κάνει γι' αυτό. Δηλαδή, αν προσπαθείς μόνο εσύ να κρατήσεις μια επικοινωνία ζωντανή, τότε δεν σε χωρίζουν μόνο τα χιλιόμετρα, καλή μου φίλη. Πολύ περισσότερα πράγματα σε χωρίζουν. Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα.

Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Συνεχίζω με δικές σου ερωτήσεις, δικές σου απορίες, τα λέω σωστά. Βγαίνουμε 4 μήνες, αλλά δεν με έχει γνωρίσει σε κανένα και αποφεύγει να εμφανιζόμαστε μαζί. Είναι φυσιολογικό? Κοίτα. Άλλο διακροτικότητα και άλλος να σε κρατάει κάποιος στην αφάνεια εντελώς. Δηλαδή, ρώτε ευθέως γιατί συμβαίνει και δες αν αυτή η απάντηση που θα σου δώσει σε καλύπτει ή αν απλά τη βλέπεις σαν μια δικαιολογία. Δεν χρειάζεται κάποιος να διαφημίζει τη σχέση σας, αλλά πρέπει και να σου δίνει μια ξεκάθαρη θέση στη ζωή του ή μια ξεκάθαρη άποψη πώς σε βλέπει στη ζωή του.

Τώρα τι να το κάνω, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας του Night Radio Show. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κανονίζουμε να βρεθούμε και την τελευταία στιγμή πάντα κάτι σημαίνει και το κυρώνει. Να συνεχίζω να προσπαθώ. Κοίτα, μια φορά μπορεί να συμβεί. Αν αυτό το πράγμα όμως γίνεται συνέχεια, τότε σημαίνει απλά ότι είσαι μία καβάτζη και όταν θα βαρεθεί και δεν θα έχει τι άλλο να κάνει, αλλά θέλει να κάνει κάτι, θα σου πει ότι τώρα μπορεί ή αν το κάνετε. Κατάλαβες. Σταμάτα δηλαδή να οργανώνεις εσύ τις συναντήσεις, άσε να αναλάβει πρωτοβουλία. Αν θέλει επειδή μου να σε δει, θα βρει το χρόνο και τον τρόπο και θα σου πω τι είναι το ενδιαφέρον. Δεν φαίνεται μόνο στις υποσχέσεις που σου δίνει ένας άνθρωπος, αλλά και στη συνέπεια να τις κρατά. Γιώργος Λιβάνης, που και που.

Παράλληλη αγάπη από Χριστίνα Σάλτη και ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα καψούρα throwback. Θα σε πάω στο 1996 και στον νέο αλλά με επιτυχίες τότε Γιώργο Μαζονάκη και μιλάω για το τραγούδι «Μου λείπεις». Μιλάω και δεν ακούς τι λέω. Λες κι είσαι αλλού, σε δύο με σπάς. Ένα τραγούδι του Νίκου Τερζή με το στίχους του Αντώνη Παπά. Πάμε να το ακούσουμε. Γιώργος Μαζονάκης, «Μου λείπεις».

Ξεκίνημα τέταρτου ημιώρου, εδώ είμαστε λοιπόν, αυτή είναι η Λαζευγαρά, θα συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Λοιπόν, ο σύντροφος μου ζητά τους κωδικούς του κινητού μου για να αποδείξω ότι δεν έχω κάτι να κρύψω, να τους δώσω. Κοίτα, άκου, βάλια, η εμπιστοσύνη δεν αποδεικνύεται με έλεγχο. Έχεις δικαίωμα να ρίξεις την ιδιωτικότητά σου, ακόμη και όταν δεν κρύβεις απολύτως τίποτα. Ρώτα τον από πού προέρχεται στην ουσία αυτή η ανασφάλεια και συζητήστε την πραγματική αιτία. Δηλαδή, μια υγιή σχέση χρειάζεται ειλικρίνεια, όχι κάθε μέρα. Δηλαδή, σήμερα σου ζητήσει το κινητό, αύριο θα σου ζητήσει κάτι άλλο. Πού θα πάει αυτό, Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

Με Κατερίνα Λιόνιου φτάσαμε στο φινάλε, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, και κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω για ένα πουσουκού. Άλκη Σπιτηρή στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τις δύο ώρες που περάσανε. Δευτέρα την ίδια ακριβώς ώρα θα είμαστε και πάλι εδώ σε ένα Tonight Radio Show, παρέα με όλα αυτά τα τραγούδια που αγαπάμε, με όλα αυτά τα καινούργια που θέλουμε να μάθουμε και με όλες αυτές τις ιστορίες που παλεύουμε να τις λύσουμε. Καλό βράδυ και καλό Παρασκευή Σαββατοκύριακο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες,

Πέμπτη σήμερα όλη μέρα, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας καλωσορίζω σε ένα υπέροχο μουσικό διώρο γεμάτο από ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε λίγο για να δούμε παρέα τι έχουμε ετοιμάσει εγώ και οι συνεργάτες μου εδώ, στην αγαπημένη σας συχνότητα για τη σημερινή εκπομπή.

Ιορδάνης αγαπητός εδώ και εσείς μείνετε μέχρι το τέλος της εκπομπής, γιατί πολύ απλά έχουμε πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε και να αλληλεπιδράσουμε μαζί. Ενώ τα throwback έρχεται σε πολύ λίγο, που εκεί θα θυμηθούμε ονομαστικές εορτές, επετείους και τι σημαντικό γεγονός έγινε σαν σήμερα. Φυσικά σχολιασμός επικαιρότητας. Εάν υπάρχουν σημαντικές ειδήσεις, εδώ θα τις μάθετε πρώτοι. Ενότητα Too Cold to Be Hot με κρύο, κακό συνήθως ανέκδοτο για να γελάσουμε λίγο. Και λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, προτάσεις ταινιών. Όλα αυτά, μην ξεχνάτε ότι τα πλαισιώνω με καινούριες μεταδόσεις, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά πρωτίστως δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Αν σήμερα σου χαμογέλασε η ζωή, είμαι και ποιητής παναθεμάμαι, χαμογέλα και εσύ. Κάποιος πρέπει να κάνει, ξέρεις, από ευγένεια την απάντηση. Είσαι στην καλύτερη συχνότητα της πόλης, μείνε συντονισμένος και χαμογέλα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα έχει, θέλει αποδείξεις. Πρέπει ρε παιδί μου σε μια σχέση να δίνεις κάτι κι εσύ, όχι μόνο να παίρνεις, να κάθομαι εγώ στο μικρόφωνο να μπουρ, να βγάζω τα τραγούδια, να σκίζω τα ημάτια μου, να μην κάνω διακοπές για να περνάς μόνος καλά. Θα στείλεις το μηνυματάκι σου, σε περιμένω στα social media, νομίζω σε έψησα. Βρες Ιορδάνης Αγαπητός Official ή τα official social media του ραδιοφώνου σε όλες τις πλατφόρμες. Εάν δεν βαριέσαι, ακολούθησέ μας, αλλά σίγουρα στείλε μας μήνυμα πού βρίσκεσαι και τι κάνεις. Ποιο είναι το τραγούδι που γουστάρεις να ακούσεις και φυσικά κάνε μας και ένα στοράκι όπου κι αν είσαι. Θα χαρούμε πολύ.

Δάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Αγαθοκλή, Αγαθοκλή, Αγάπη, Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη, Σοφία και Σόνια, όπως επίσης Σοφιανό και Σοφιάνη. Μία επέτειο σήμερα, Παγκόσμια Μέρα για την Ασφάλεια των Ασθενών, ενώ σαν σήμερα το 1176 ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ I Κομνηνό υφίσταται δειμή ήττα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους, του Κιλίτζ Αρσλάν.

Μηνύματα ακροατών είναι η κατάλληλη στιγμή, θεωρώ. Χαιρετισμούς λοιπόν στον Νίκο, τη Δήμητρα και τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης μας γράφει μια μεγάλη μεγάλη αγκαλιά στη μαμά μου, μάλιστα, γεια σου ρε Παναγιώτη, που αναρώνει, λέει, στο σπίτι. Μαμά, σύντομα να είσαι και πάλι δυνατή. Να, τα παραστικά από όλους μας εδώ. Παιδιά, στείλτε χαιρετισμούς και θετική ενέργεια εδώ στον Παναγιώτη γρήγορα.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει